Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Radio Pella, στους 103,3 FM στέρεο.
1: Εκεί. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επικρατείου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε αγώνα δρόμου, εντωμεταξύ, έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν τα στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 31 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητά να διατηρηθεί απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ και υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς και πως είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με την προκατακτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία με 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι Πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή ΣΚΑ 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ελπίζω να, εντάξει, περπατάμε με καλούς ιονούς και τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα με αφορμή το μεγάλο θέμα που είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από τα γκαζάκια και ό,τι αυτό συνεπάγεται και πώς ανοίγουν τώρα νέοι δρόμοι με αφορμή τη δράση, το περιστατικό που είχαμε χθες με το τριπλό χτύπημα που υπογραμμίζω ότι είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα που λέμε να χάσει τη ζωή του και την τρομοκρατία και τις δηλώσεις που έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό της Υγείας, και το κλίμα που δημιουργείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, χθες το βράδυ, το μεταξύ, να μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε και είχε ένα δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβεως εν όψη της 4ης Ιουλίου που είναι η εθνική επέτειος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουμε και τα 250 χρόνια από την, ευχαριστώ, 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους. Γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. 250 χρόνια από την, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στην Τουρκία με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα για την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, για το ρόλο της Τουρκίας. Θυμίζω τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους κινητήρες στο περίφημο ΚΑΑΝ, 700 εκατομμύρια. Υπάρχει και μια επιστολή, λέει, που έστειλε ένας Αμερικανός βουλευτής, ο οποίος βάζει πάνω στο τραπέζι ενστάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα των F-35. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, λέγεται Μάικλ Λόλερ, έστειλε, λέει, συνέταξε μάλλον μια επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον καλεί να μην μεταβάλει την πολιτική του και να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 στο θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, πέμπτης γενιάς στα F-35 μάλιστα. Η επιστολή, λέει, είναι αυτή την ώρα στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Επαναλαμβάνω, ο βουλευτής είναι ρεπουμπλικανός, δεν είναι δημοκρατικός, είναι δηλαδή θεωρητικά του κόμματος από το οποίο εξελέγει και ο σημερινός πρόεδρος. Όπως αναφέρεται, λέει, στην επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε, το πρόγραμμα των F-35 αποτελεί, λέει, μια καινοτόμο και στρατηγική σημασίας αμυντική πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας μαχητικών αεροσκάφων ικανή να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες πολλαπλών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά να ενισχύσει, λέει, την διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Πολύ ωραία το λέει ο γερουσιαστής, Μάλιστα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί, βασικό αγκάθι για το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πετάχτηκε εκτός, ήταν η περίφημη S-400, για τους οποίους γίνεται, λέει, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Το βλέπουν το πρόβλημα οι Τούρκοι, προσπαθούν να το προσπεράσουν, λέει, και στις τελευταίες επαφές που έκανε και συναντήσεις ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Μόσχα και με τον ομόλογό του και με τον Βλαδίμηρο, είναι να δουν τι θα κάνουν με τους S-400, αν θα τους πάρει πίσω, αν θα τους δώσει κάπου αλλού, αν χίλια δυο σενάρια, τέλος πάντων, για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος που ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, μπλοκάρει την τουρκική δυνατότητα να αποκτήσουν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις F-35. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τώρα και αυτό, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θυμίζω πάντως τις δηλώσεις που κάνει ο δικός μας, ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, λέω, συγγνώμη, ο Ρούτε. Δεν μπερδευόμαστε. Ο Μαρκ Ρούτε. Ο οποίος είπε ότι η Τουρκία, λέει, είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ότι έχει, λέει, ένοπλες δυνάμεις καλά εξοπλισμένες και άρτια εκπαιδευμένες και έχει, λέει, το πλεονέκτημα μιας τεράστιας αμυντικής βιομηχανίας που συνδράμει και βοηθάει. Εντάξει, το δεύτερο κομμάτι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αλλά για το πρώτο κομμάτι ότι είναι καλά εξοπλισμένες και αυτό και εκείνα και άρτια εκπαιδευμένες, ξέρω εγώ, εντάξει, κρατάμε και μικρό καλάθι εμείς από τούτη την πλευρά, από την αποδόθε πλευρά που λέω κι εγώ. Για να δούμε. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα γίνει. Θα το δούμε το ζήτημα αυτή τη Συνόδου Κορυφής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός Ιουλίου. Για να δούμε, γιατί και το κλίμα γενικότερα μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Μουρμούρα και η αμερικανική πλευρά, μουρμούρα και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι χώρες μέλη της Ευρώπης δηλαδή που ανήκουν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα βγάλει, για να δούμε τι θα υποθεί. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ για τους Αρμένιους, την αναγνώριση δηλαδή της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Ερντογάν απάντησε, αλλά ήρθε, λέει, ο Νετανιάχου και απάντησε, ανταπάντησε, λέει, στον Ερντογάν. Όλο και τραβάνει οι δύο πλευρές στα άκρα τη μεταξύ τους σχέση. Λοιπόν, ο Νετανιάχου, λέει, είπε στον Ερντογάν, ηρέμησε και συνειδητοποίησε, λέει, ότι δεν υπάρχει πια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Τα είπε αυτά, λέει, στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14. Και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας απειλήσει κανείς και έχουμε δείξει πολύ καθαρά τι είμαστε ικανοί να κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι οι απειλές αυτές ξεπερνούν το όριο ή τα όρια. Ναι. Τώρα, επειδή λέω αυτά, να θυμίσω ότι χθες είχαμε και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη Τζούνο, για τα ζητήματα και των Έλληνο-Τουρκικών. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, Δημητρούλα μου, σε παρακαλώ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για πάτσε το κουμπί.
1: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εθνική θέση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, ανέβασε και τους τόνους εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, γιατί υπόθηκαν διάφορα πράγματα και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό είναι αλήθεια, όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974, εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή μετά την εισβολή στην Κύπρο, συνομιλούν με την Άγκυρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Να συνομιλούν λοιπόν με την Άγκυρα, έτσι λοιπόν και ο Αντώνης Σαμαράς είχε και συναντήσεις ο ίδιος με τον Ερντογάν και τα σχετικά, άρα δεν χρειάζεται κανείς να λέει υπερβολικά πράγματα, υπόθηκε χαρακτηριστικά από την πλευρά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για τις τοποθετήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς για τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως όμως θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με το τι λες όταν συναντάσαι με τον άλλον. Εγώ πάντως να θυμηθώ, γιατί δεν είναι κακό να ξεχνάμε, ή μάλλον δεν είναι καλό να ξεχνάμε, ανάποδα το είπα, εκείνη την περίφημη κόντρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, σε τουρκικό έδαφος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του τότε ομολόγου του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις οι δύο πλευρές. Και παρά την διπλωματική ευγένεια, εκεί τα πράγματα ξεπεράστηκαν. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, 8 παρατέταρτο έχουμε τον κύριο Ρίζο. Το ξαναλέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και καλημέρα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, το ερώτημά σας για τον Διονύση Ρίζο, που θα είναι στην παρέα μας όπως κάθε Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Και μερικά από αυτά έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει κάποια πράγματα με αφορμή αυτό που λέγαμε για το ζήτημα της ασφάλειας στην διαδικασία της ανέγερσης των πολυκατοικιών. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Αυτά που λένε, μου λέει Γιώργο, για γεωτεχνικές κλπ. Λέει δεν γίνονται πουθενά. Όχι, δεν ισχύει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην περιφέρεια με αφορμή που εκεί ίσως είναι και διαφορετικά τα πράγματα, που δεν υπάρχουν κίνδυνοι αν δεν είναι σε αστικό ιστό κλπ. Εδώ γίνονται γεωτεχνικές μελέτες, γίνονται αν υπάρχει πρόβλημα αντιστήριξη κλπ. Είναι δεδομένο ότι λαμβάνονται αρκετά μέτρα και μάλιστα μου έλεγε χθες καλή του ώρα, τέλος πάντων, ένας πολιτικός μηχανικός, ότι μου λέει αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν το εύχεσαι ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, προφανώς δεν μερίμνησαν καταλήλως, αλλά, και αυτό είναι αλήθεια, δεν έχουμε περιστατικά που να θυμάμαι καταρρεύσεις τέτοιου είδους και διαδικασιών. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μην ξεφεύγουμε τον όριο, το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Σχετικά μου λέει με τους έγχρωμους παίκτες που παίζουν στις εθνικές ομάδες του Μουντιάλ. Τον είδα αυτόν που λέει στο κερασάκι μου. Ήταν ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιαπωνίας. Με λαμψός, ναι, τον είδα. Βέβαια, λέω ρε παιδί μου, τι πολιτισμός και οι Ιάπωνες, τι λογική παύλα πολιτισμός οι Ιάπωνες. Καλά, δεν μιλάω μόνο για τον τρόπο συμπεριφοράς των φιλάθλων, έτσι και το ότι καθάριζαν στο τέλος τα γήπεδα στα οποία ήταν. Αλλά και τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο χαιρέτησαν τους οπαδούς τους και ο προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος διάβαζα μια εξαιρετική ανάλυση ενός συναδέλφου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ στο αθλητικό κομμάτι, για το περίφημο βιβλιαράκι με τις σημειώσεις του. Εκπληκτικός. Είναι η δική του, ο δικός του τρόπος συμπεριφοράς. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Να σε καλά, χαιρετισμούς. Πάει στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης από την Γλυφάδα. Είναι το κλασικό καθημερινό δρομολόγιο. Τι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, και βλέπω πήξιμο στην κίνηση. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό. Η κίνηση ξεκινάει μετά τη Λένορμαν, αλλά μιλάμε για σχεδόν ακινητοποίηση και πάει έτσι μέχρι περίπου στην έξοδο στην Αχαρνών και μετά ανοίγει. Και ανοίγει, όταν λέμε ανοίγει, δεν έχει τίποτα. Έχει συμβεί κάτι? Για βοηθήστε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς της πρωινής παρέας, όλους εμάς από εδώ, 210-48-00-170-174. Το ρεύμα καθόδου είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω ένα πήξιμο λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους Πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να δω τον Χαϊδάρη στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει κινησούλα. Όχι, ναι, λιγότερη βεβαίως, αλλά έχει κινησούλα στο ρεύμα εξόδου, σε κάποια σημεία και αρκετά πυκνή θα έλεγε κανείς, όπως επίσης και στη Σχιστούς Καλαμαγκά. Α, βλέπω κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα, κάτι πρέπει να έχει γίνει, έχει μια ψιλοσύγκρουση. Περίπου στο σημείο που βγαίνει η Σχιστούς Καλαμαγκά στον ανισόπεδο κόμβο. Και μετά από εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει καθόλου κίνηση. Αλλά φαίνεται ότι εκεί το τροχαίο που μάλλον βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα να έχει σημειωθεί και να είναι σημειωμένο, να βγάζει ζητηματάκια και έχει αλλάξει τον τρόπο της κίνησης. Λιγότερη κίνηση εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φιλής. Λιγότερη κίνηση σήμερα. Okay. Αυτά τα βασικά σημεία της κίνησης. Τώρα 6:25. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάποιους από ό,τι βλέπω να εορτάζουν. Σαν σήμερα, το πω και αυτό γιατί το έχω σημειώσει, το 1823, δηλαδή 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επιβάλλεται, λέει, αναγκαστική εισφορά 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Με λίγα λόγια, δεν είχαμε λεφτά στα ταμεία 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Βρώμικο 89, σαν σήμερα, το Βρώμικο το λέω εντός εισαγωγικών, έτσι, είναι χιουμοριστικό, δεν είναι. Είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Τα λέγαμε. Το 2010, σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, σε δημόσια λέει διαπόμπευση υποβάλλονται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της Εθνικής Αποστολής Ποδοσφαίρου μετά τις 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διαγράφεται, λέει, από το κόμμα και αλλάζει επάγγελμα. Ενώ στα δικά μας, το 2015, πριν από 11 χρόνια, ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το οποίο είχε αποφασιστεί για το καλοκαίρι του 2015. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε το διάστημα με το ρώσικο διαστημόπλοιο Σογιούς 33, σαν σήμερα θα έβγει ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο Άντων Τσέχοφ και ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο εφοπλιστής το 1973, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών του Ομίλου. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα για να μας εντάξει. Και βράζουν οι θάλασσες, διαβάζω. Οι επιστήμονες κατέγραψαν, λέει, ρεκόρ θερμοκρασία στους ωκεανούς και μιλούν για μια νέα πιο επικίνδυνη φάση της κλιματικής κρίσης. Η μέση θερμοκρασία, λέει, της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη, τον Ιούνιο όλα αυτά, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχουν στοιχεία για την συγκεκριμένη ιστορία. Ξαναλέω, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Μεσόγειος βρίσκεται, λέει, στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,3 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα, λέει, καύσωνα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εμείς εδώ, λέει, στο δικό μας κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα. Περιέργως πώς, Στη βόρειο-δυτική Μεσόγειο οι θερμοκρασίες έφτασαν έως 5,2 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, δηλαδή κοντά στην Ισπανία, Γαλλία κλπ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν, λέει, ότι αυτές οι θερμές θάλασσες δεν απειλούν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω, λέει, την ενέργεια της ατμόσφαιρας, που σημαίνει, λέει, κίνδυνος για ακραίες καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι, λέει, από 60 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες, με την αισθητή θερμοκρασία, λέει, να φτάνει κατά τόπους στους 45 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια, πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Καρδίκι, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στην Έφηση Ζωφριά, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τον Νίκο στο Μοσχάτου. Καλημέρα σας, αυτά είναι τα μηνύματα που ήρθαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη που λέει, πούντος, κάτσε γιατί τώρα βγήκαν και άλλα μηνύματα. Το λιμάνι του Λαβρίου έχει δυνατότητα, λέει, επέκτασης και αναβάθμισης, ειδικά, λέει, αν συνδεθεί με τον προαστιακό. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δρόμοι, παιδιά. Να υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή δρόμοι, λεωφόροι, που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων μπαίνουν και όσων βγαίνουν. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το φορτηγό, μου λέει, έκοβαν χόρτα στην Ισίδα. Α, γι' αυτό είχε την κίνηση στο. Επιτυχία μεγάλη, λίρα 100. Καλά που τα κάνουν τέτοια ώρα που πρέπει να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Καλημέρα και στην Έλλη που μου λέει, πάει Χαϊδάρι, μάλλον από Χαϊδάρι προς Μαρούσι. Στο ύψος δίτης Σαχαρών είναι ακλειστή, λέει, η αριστερή λωρίδα γιατί γίνονται έργα πρωί-πρωί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία, πάμε. Τι κλειδίσουν, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με καύματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα για τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι σταματήσανε τα έργα και φίλοι ακροατές που ανεβαίνετε το ποτάμι, γιατί βλέπω ανοίγει σιγά σιγά το σύστημα. Μου λέει, ποιος μου το λέει, ο Γιώργος, ο Βασίλης, όχι, ο Γιώργος μου λέει, τι γίνεται λέει πάλι στο ποτάμι και είμαστε ακίνητοι 6 και 20. Λοιπόν, βλέπω ότι σταματήσανε, κόψανε τα έργα, ή τουλάχιστον στο σημείο που είχε εκεί μπροστά στο ύψος περίπου της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη κυκλοφορία. Τώρα το κομμάτι το προβληματικό είναι μετά τη λεωφόρο Αθηνών και πάει έτσι μέχρι σχεδόν λίγο μετά τη Διραχείου. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, γίνεται καλύτερη. Δεν ανοίγει ακριβώς, αλλά γίνεται καλύτερη, γιατί δεν δικαιολογείται τόσο νωρίς να έχουμε προβλήματα εκεί. Πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα συντονισμός όσον αφορά το ζήτημα των έργων. Ή πρέπει από βράδυ και να αποδεσμεύουν νωρίτερα, αφού βλέπουν ότι έχει κίνηση ακόμα. Χθες, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό. Το έλεγα και στον Κολλιό Μιχάλη. Έφυγα από εδώ γύρω στις, ξέρω, νωρίς, 10:30. Λοιπόν, είχα ένα ραντεβού και έπρεπε να ανέβω το ποτάμι. Παιδιά, είχε κίνηση από τη Λαχαναγορά. Όταν λέω κίνηση, κίνηση. Μέχρι περίπου την Αχαρνών. Δηλαδή, ακινητοποιημένη. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Δεν δικαιολογείται υπό νορμάλ συνθήκες για πρώτη μέρα Ιουλίου. Ήταν εντυπωσιακή, δηλαδή. Έλεγα και σκεφτόμουν πόσο υπομονή πρέπει να κάνεις. Θα πεις, τι θα κάνεις, θα πετάξεις, τι θα κάνεις, πώς θα μετακινηθείς. Λοιπόν, άρα πρέπει με λίγα λόγια, για να επανέλθω, να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να καθαρίσουν όλο αυτό το χώρο ο οποίος υπάρχει δεξιά και αριστερά, μην έχουμε τίποτα πυρκαγιές. Okay. Αλλά πρέπει να το κάνουν άλλη ώρα. Δεν γίνεται να το κάνουν την ώρα της κυκλοφοριακής αιχμής. Ούτε να κόβουν τα χόρτα στην νησίδα. Ναι, ας το κάνουν το βράδυ, ας το κάνουν, ξέρω εγώ, αργά το απόγευμα. Εκεί που μειώνεται η κίνηση. Και αυτό αναλόγως. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά. Αμαλία μου, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, Βασίλης, αν στο μέλλον η Τουρκία αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εμείς θα κάνουμε, λέει. Θα διαμαρτυρηθούμε στον ΟΗΕ. Κάτσε πρώτα να. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Ο Τάκης τα έχει πάρει στο κρανίο με έναν πατέρα που έβαλε, λέει, ένα πιτσιρίκι πάνω στο. Α, με αφορμή το περιστατικό που χτύπησε το πόδι του και το μεταφέραν από την Κρήτη, λες, Τάκη. Σωστό είναι αυτό που λες. Το κακό μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτο. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει: καμιά διαδήλωση, καμιά διαμαρτυρία για τη δολοφονία της γυναίκας με τα γκαζάκια. Νομίζω σήμερα έχουν από χθες ανακοινωθεί. Αλλά πριν χάσει τη ζωή της, ότι ήταν. Είχαν πει ότι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα τρία χτυπήματα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω, με αφορμή και την είδηση ότι η γυναίκα τελικά κατέληξε, η μαμά της πολιτεύτριας, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα αυτό. Να ξέρετε πάντως ότι η προοπτική είναι

εμπρηστικούς μηχανισμούς χθες. Σας έλεγα και νωρίτερα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε μια ομάδα, λέει, περίπου 30 ατόμων, που φέρεται να είχε σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έσπασαν, άνοιξαν το 21. Για να δούμε, για να δούμε. Χθες υπήρξε μια δημοσιοποίηση μιας έρευνας η οποία έγινε, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, έχω συνεννοηθεί, για την έλλειψη, λέει, τεχνητών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 60%, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν βρίσκουν τεχνίτες για να δουλέψουν, με αποτέλεσμα να μειώνουν και την παραγωγή και το ωράριό τους. Δεν είναι πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Βέβαια θα μου πείτε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δυνατότητα, αν προσφέρουν καλύτερους μισθούς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βρουν προσωπικό. Δεν είναι απόλυτο αυτό, και θα σας λέω, θα την κάνουμε την κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω αύριο το πρωί. Η βασική λόγη, λέει, έλλειψης κατάλληλου προσωπικού είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο ένας στους δύο επιχειρηματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το δηλώνει αυτό. Οι 3 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση για τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει και ένα περίπου 15% που αναφέρει ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές, άρα εκεί που δουλεύουν ή κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό με αφορμή την περίοδο της κρίσης, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω, παρά το γεγονός ότι επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω. Μιλάω για τεχνίτες. Κλάδοι, λέει, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο να βρουν προσωπικό είναι μηχανουργία, πλαστικά, συνεργεία αυτοκινήτων, τεράστιο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν, λέει, προσωπικό εξειδικευμένο. Και συνήθως τι κάνουν, λέει, παίρνουν πιτσιρικάδες δηλαδή, και σιγά σιγά τους βάζουν να μάθουν. Και περίπου ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν πρόβλημα, λέει, και κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις. Εμείς εντωμεταξύ θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Τις λέμε και ενίοτε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Να πω καλημέρες, μισό λεπτό, γιατί βρίσκω την ευκαιρία σήμερα, δεν κακό, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν να πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ενημερώθηκα ότι ένας παλιότερος συνάδελφός μου, νέος σε ηλικία, παράτησε τη δημοσιογραφία και έγινε παπάς. Χειροτονήθηκε χθες. Εντάξει, δεν κακό. Ο καθένας ό,τι αγαπάει να κάνει, ρε παιδί μου. Δεν το κουβεντιάζω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρες, λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή έχω κάνει μια ανάρτηση, αυτό που κάνω κάθε μέρα, τέλος πάντων, στα κοινωνικά δίκτυα, και κάθε φορά μου κάνετε παράπονα. Στη φίλη μου την Αναστασία, καλημέρα Αναστασία. Ελπίζω, μου λέει, η ελληνική αστυνομία να εξιχνιάσει, λέει, το τρομοκρατικό έγκλημα που έγινε χθες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες του τριπλού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ισάκ. Καλούς δρόμους. Γεια σου, Νέμο. Καλημέρα στον Γκρις. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γεράσιμε. Καλημέρα στην Εύα, στην Εύβοια. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα στη Βούλα, στη Φωτεινή. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Πετράκη, όπως υπογράφει το μήνυμά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Όλους σας, να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ετήσιο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μας μέρος για ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μη σας φαίνεται μακρινή η απόσταση, χρονικά. Και το λέω αυτό για να προγραμματιστείτε και να προετοιμαστείτε για τα εισιτήριά σας. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο μεγάλο αυτό μουσικό ραντεβού η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr

0: ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmasters.gr, master, συγγνώμη, χωρίς σίγμα στο τέλος, .gr. Περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω το αυτονόητο ότι τα έσοδα της συναυλίας του όλοι μαζί μπορούμε για την, για τον φετινό Σεπτέμβρη, όπως και κάθε χρόνο δηλαδή, θα πάνε για την αγορά δένδριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει εδώ και χρόνια το όλοι μαζί μπορούμε και νομίζω με απόλυτη επιτυχία, με τη συνδρομή και τη δική σας βεβαίως, να το κουβεντιάζω, διότι διαφορετικά αν δεν συμμετέχετε εσείς από μόνο το σύστημα δεν μπορεί να βρει λύσεις. Άρα ξαναλέω, το θυμίζω, 14 Σεπτέμβρη από γευματάκι προς το βράδυ, Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας για τη μεγάλη συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα, με μια λέει καλοκαιριάτικη θολούρα σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σχετικά μου λέει με τη δολοφονία, νομίζω ότι πρέπει λέει να αναφέρετε ότι είναι αναρχική, γιατί τα αναφέρετε λέει αφού είπατε λέει ότι σχετίζεται πιθανόν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη σε κτίρια και τα οποία απελευθερώθηκαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια τι σημαίνει αναρχικός κατά την άποψή μου. Τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία και αυτή η υπόθεση. Διότι τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως ξαναλέω, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι το ενδιαφέρον εντός αγωγικών της υπηρεσίας αστυνομίας εντοπίζεται σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων που ενδεχομένως να έχουν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθάρισαν, άνοιξαν το 2021. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τι σημαίνει. Τέλος πάντων, λέει, μην ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Ο Παναγιώτης μου λέει, καθίστε να το πω και αυτό, σχετικά με το τροχείο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι μηχανή, λέει, στην αριστερή λωρίδα, κάτω ακριβώς από τη γέφυρα του σχιστού. Μίλησα, λέει, ο Παναγιώτης σε περιπολικό που είναι σταθμευμένο στα φανάρια στα ελληνικά πετρέλαια και μου απάντησε. Πάρε τηλέφωνο. Μάστε. Ωραίο σύστημα. Μ' αρέσουν αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο περιστατικό που έχει γίνει εκεί. Αυτό καταλαβαίνω. Με αφορμή αυτά τα οποία υπάρχουν και στο χάρτη. Γιατί κάποιοι χάρτες αναφέρουν, δείχνουν τέλος πάντων αν υπάρχει περιστατικό τροχαίου. Μάλιστα τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και άλλο περιστατικό νωρίτερα εκεί, στο, λίγο πιο κάτω από το Δαφνί, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός από το άλλο με τη μηχανή που είναι κάτω εκεί στον ανισόπεδο κόμβο. Τα μάτια σας 14, προσεκτικοί να είστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Ξεμπάλιζαμε, Thracon.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μαέρο.
7: αεροπλάνα και βαπόρια.
8: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε 6 και 48. Έχει ξημερώσει και τα καλά. Έχει βγει και ο ήλιος. Πάρα πολύ ωραία. Περπατάμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για τη σημερινή ημέρα, που είναι η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Είμαστε εδώ από τις 5. Καλώς εγώ των πραγμάτων, και περπατάμε μέχρι και τις 8. Αυτό θα γίνει μέχρι και αύριο, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίνης. Τα έχουμε πει από τη Δευτέρα. Από Δευτέρα όμως επιστρέφει το παλικάρι μας. Οπότε ο καθής στον μπάγκο του. Βέβαια, θυμίζω ότι θα είμαστε και σε μια έκτακτη παρουσία το Σάββατο που μας έρχεται, από τις 5 μέχρι και τις 7, για να κλείσει έτσι η εβδομάδα αυτή. Και το ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. Το λέω και το υπογραμμίζω. Τώρα, ο φίλος μου ο Γιάννης μάλλον απογοητευμένος είναι μάλλον αισθάνεται απογοητευμένος ότι δεν θα βρεθούν οι δράστες του χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη με την απώλεια της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω την ίδια αίσθηση, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εντάξει, ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά. Πάμε να πω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω ακόμα. Καταρχήν, έβλεπα κάποια στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο, σας τα έλεγα και χθες, κυρίως για την Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να σας πω το γενικότερο, ότι βλέπω λέει να υπάρχει μια απεσιοδοξία, θα μου πεις πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά, φίλε ακροατή, των Ευρωπαίων για τα τεκτενόμενα γενικότερα στον κόσμο. Η απεσιοδοξία που υπάρχει λοιπόν γενικά, με αφορμή και τη συμπεριφορά ενδεχομένως της Ουάσιγκτον, της σύγχρονης Ρώμης, αυξάνεται όμως, λέει, η πίστη τους ότι παρά την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει τέλος πάντων μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ευρώπη μπορεί να πάει καλύτερα. Θα μου πεις, μήπως είναι θεροβάμονες οι Ευρωπαίοι οι ψάλτοι. Η έρευνα πάντως του Ευρωβαρόμετρου διαπιστώνει ότι 3 στους 4 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η χώρα τους, λέει, έχει ωφεληθεί στο πλαίσιο μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα υψηλό ποσοστό, λέει, που έχει καταγραφεί μόνο μια φορά στο παρελθόν, στις αρχές του 2025. Η άποψη αυτή δεν έχει όμως την ίδια δυναμική, λέει, σε όλες τις χώρες. Στη Μάλτα είναι ψηλά πολύ, είναι 90%. Ψηλά είναι στη Δανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Και εμείς είμαστε στο ναδύρ, στο πιο χαμηλό σημείο, είμαστε περίπου στο 60%. Και πιο κάτω είναι και η Αυστρία και η Βουλγαρία και περιέργως πώς και η Γαλλία. Συνολικά, λέει, τα στοιχεία δίνουν ότι η ελκυστικότητα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί, παράλληλα με την ανησυχία που καταγράφεται λόγω των διεθνών αναταραχών και τον πόλεμο παγκοσμίως. Το 58% ανέφερε ότι αισθάνονται απεσιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί, λέει, 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Η έρευνα έγινε Μάιο και Απρίλιο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν μέρος περισσότεροι από 26.000 πολίτες πάνω από 15 ετών. Κρατήστε το. Τώρα, χθες εδώ είχαμε και κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Ας πω 2-3 στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι βλέπει ανάπτυξη 1,9. Πρώτα έδινε 2%. Μαζεύει λοιπόν την ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ορατές και η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη, λέει, σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Για το στεγαστικό, που επίσης γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές συζητήσεις και πολλές κουβέντες κλπ. Και τι έχουμε, ας πούμε, με τα κλειστά διαμερίσματα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε και γίνονται προσπάθειες και κάποια ανοίγουν και κάποια δεν ανοίγουν κλπ. Στην έκθεση λοιπόν υπάρχει ειδική μελέτη για το στεγαστικό και προκύπτει, λέει, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ανεπαρκούς νέας οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και ζήτημα, λέει, αξιοποίησης, κατανομής και λειτουργικής διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων κλειστών διαμερισμάτων. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις, τέλος πάντων, πώς μπορούν να ανοίξουν και λοιπά. Κουβέντα πολύ γίνεται, αλλά το αποτέλεσμα προς το παρόν δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Νομίζω όσοι από εσάς με ακούτε και έχετε κλειστά διαμερίσματα, τα λέμε ενίοτε και με τον πρόεδρο της Πομιδά και λοιπά. Οι πρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές έχουν εκτιναχθεί στα 166 δισεκατομμύρια και οι οφειλέτες, ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροατές, είναι πάνω από 4,2 εκατομμύρια, σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας έχουν χρέη, οφείλουν. Πώς το λέει, οι ωραίοι έχουν χρέη, δεν λέει το τραγούδι. Στην Αδέλη έχουν χρέη, ναι, 4 εκατομμύρια και κάτι, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περίπου 1,5 εκατομμύριο. Η αύξηση, λέει, του αριθμού των οφειλετών στις εφορίες, στην εφορία, παρατηρείται, λέει, στο εύρος από 10 μέχρι 50 ευρώ. Καλά τώρα, εντάξει, 50 μέχρι 50 ευρώ τώρα σιγά. Υπάρχουν, λέει, περίπου 3.000 άτομα που χρωστάνε, 3.000 πρόσωπα, 3.000 αφημοί που χρωστάνε, λέει, μέχρι 100.000 ευρώ. Ψέματα, το διορθώνω. 30.000 πρόσωπα χρωστάνε από 3 μέχρι 100 χιλιάρικα και μετά μπλέκουμε. Από την τεράστια δεξαμενή, λέει, των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε ρύθμιση βρίσκεται, λέει, μόλις το 6,83%. Δηλαδή κάποιοι που έκαναν τελικά, από αυτούς που έχουν κάνει ρύθμιση, αυτοί που επιβιώνουν της ρύθμισης είναι 6,8%. Αυτοί κατορθώνουν και παρά τις ιδιαιτερότητες, αντιξοότητες, τις καταστάσεις και πληρώνουν, επαναλαμβάνω, κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έχουμε και εξορμήσεις των στελεχών της κυβέρνησης στον κάμπο, εκεί όπου είναι και οι αγρότες. Μίλαγα με κάνα δυο δημοσκόπους με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και φαίνεται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν η δεύτερη θέση είναι ήδη κατελημένη από το κόμμα του Τσίπρα ή αν μπορεί να επανακάμψει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσω και να πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο, εκεί τα πράγματα μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολα. Φαίνεται σαν να έχει αποψηλωθεί. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αυτοί ακόμη που όταν τους ρωτάνε επιμένουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθα ότι υπήρξε μια συνάντηση, λέει, της κυρίας Αχτσιόγλου με το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Για να δούμε την κινητικότητα που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, φτάνει μέχρι εδώ η πολυλογία μας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας για να τα βάλουμε σε μια τάξη και με τον Διονύση Ρίζο. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
10: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
16: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
17: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
24: Η ώρα είναι 7.
25: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
26: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
27: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
28: Bella FM.
29: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνησα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου είχε αναφέρει πως κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία και είχαν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν εξαιτίες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Σκάι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά.
2: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν 3 δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με 2 μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για 2 άτομα πελάτες της μιας μοτοσικλέτας, στο οποίο τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο. Επίσης, σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο Τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που επίσης έχει τραυματιστεί από την πτώση, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν εκκοινωθεί μέσω του 112 οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ, κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκύπτουν από τις τοποθετήσεις των ειδικών, καθώς και από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών δίπλα από την επιμαχή πολυκατοικία, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα, βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενέκρινε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο Δήμος προχώρησε άμεσα σε μέτρα στήριξη των πληγέντων, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης.
4: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τα αερίμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Επισημαίνω ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Να τον ακούσουμε.
5: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στην συνέχεια, άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να του παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγη ώρα αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρεται διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ ή της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι και 62 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγροπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από 1 τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ!
7: Θα έρθω από μένα.
8: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις έχουμε στα συνήθεια, θα μπορούσα να πω, ύποπτα σημεία. Δηλαδή, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα και ακόμα περισσότερο από τα τρένα από τον ΙΣΑΠ, στην Κόνονο, στην πλατεία Υποδαμίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση μέχρι να φτάσουμε στην 34ου Συντάγματος, δηλαδή με λίγα λόγια, φεύγοντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε προς το Νέο Φάληρο. Όλος αυτός ο άξονας έχει αυξημένη κίνηση. Βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, το ανωδικό μάλιστα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανά τμήματα ευτυχώς. Και ως Καραμαγκάς, ηλιοφόρος Χιστού με 1 χιλιόμετρο και ηλιοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου με 9.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, αίσθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίσθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός, έτσι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες, ενώ την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Προπόνησο. Επανέρχεται το Μελτέμι και θα είναι αρκετά ενισχυμένο την Κυριακή και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026. Και μετά από καιρό βλέπω και την νεαρή Σοφία να είναι στην παρέα μας. Μπράβο. Πρωί-πρωί πήγα να πω τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω. Με τα γερμανικά και τους φίλους μας, τους Γερμανούς. Βούνταμα. Είναι κακό να μαθαίνεις και ξέρεις γλώσσες, ναι, άρα. Λοιπόν, τι κάνετε, φίλοι ακροατές, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα με τα καλά της και τα άσχημά της, με τον απόϊχο τον χθεσινό της δολοφονίας ουσιαστικά μιας γυναίκας, έτσι, από τα ζητήματα που προέκυψαν πάνω με τα γκαζάκια και το βαρύ κλίμα το οποίο υπάρχει. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Κάποιοι είσαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τον εντοπισμό των δραστών και τη γρήγορη σύλληψή τους. Κάποιοι άλλοι δεν είσαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μάλλον είσαστε απογοητευμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτά στα οποία θα περπατήσουμε και για τη σημερινή ημέρα, εδώ κάνοντας παρέα στο Sky 100,3. Τώρα λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τα δικά της ζητήματα. Ήδη ανακοινώθηκαν από το μεγάλο πάροχο ότι διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια για τον μήνα που τρέχουμε, τον Ιούλιο. Κοντά μας για μια ακόμα φορά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσόδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα με τα τιμολόγια γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Χρυσόδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Γενικά, οι τιμές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, είδα σε μπλε τιμολόγια που μέχρι χθες οι τιμές ξεκίνησαν πάνω από 13,5 λεπτά. Είδα και εταιρεία με 11,9.
0: Ναι.
1: Προτείνω να συζητηθεί να κλειδώσει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, όταν μιλάμε για ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει πάνω από 400-500 κιλοβατόρες το μήνα. Το 11,9 θεωρείται μια, πλέον θα έλεγα, λογική τιμή, εντός εισαγωγικών το λογική, εννοώ σε σχέση με τις υπόλοιπες τιμές τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν κάτω από 10 λεπτά όπως είχαμε μάθει πριν την κρίση. Είδαμε μέσα στην κρίση να εκτοξεύονται από τα 9,5-10 λεπτά στα 13,5 και στα 14 το μπλε, και σήμερα βλέπουμε δύο εταιρείες να είναι κάτω από 12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα, άρα είναι καλή ευκαιρία, λέτε, να κλειδώσουν τώρα κάποια τιμολόγια ενδεχομένως για κανένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Αν είναι κάποιοι να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους ή να έχουν λήξει τα μπλε τους και πάνε σε κάποιο καινούριο μπλε,
0: ναι,
1: ας το δούνε ποιες εταιρείες έχουν κάτω από 12 λεπτά και να πάνε εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χρυσόδουλίδη. Ο μεγάλος πάροχος, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή τις αυξομοιώσεις που τους τελευταίους 2-3-4 μήνες, ρε παιδί μου, βλέπω ότι διατηρείται η τιμή ίδια. Αυτό έχει αφενός πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το κουβεντιάζω. Αφετέρου, έχει νόημα να κουβεντιάζουμε κάθε μήνα εμείς και να λέμε όταν παρά τις αυξομοιώσεις των τιμών διατηρούνται τα τιμολόγια? Δηλαδή φαίνεται και λίγο περίεργο το γεγονός ότι απορροφάει ένα κομμάτι το οποίο είναι ικανό κομμάτι, δεν είναι μικρό κομμάτι. Βέβαια, βάζει μια προϋπόθεση, μου επιτρέπετε, που λέει ότι μέχρι 200 κιλοβατόρες το μήνα, πάνω από 200 πάει σε άλλο τιμολόγιο.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, από 0 έως 200 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,84 λεπτά. Αν υπερβεί στις 200 κιλοβατόρες, εκτοξεύεται από τα 13,84 στα 15,4.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, όταν έχουν, ας πούμε, μέσες και προς τα πάνω κιλοβατόρες, το κόστος της κιλοβατόρας μετά τις 200
0: μεγαλώνει, αυξάνεται.
1: Μεγαλώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, στο μπλε της ΔΕΗ, επειδή αναφέρατε τη ΔΕΗ, συμβαίνει το ανάποδο. Το μάξιμα της ΔΕΗ, το μπλε, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,5 λεπτά. Από τις 600 κιλοβατόρες και πάνω πηγαίνει στα 12,5 λεπτά. Το ανάποδο συμβαίνει στο μπλε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων,
1: είναι αυτή μια εμπορική πολιτική.
0: Τακτική προφανώς. Ναι. Να σας πω, κύριε Χρυσόδουλίδη, τι γίνεται με το ΕΤΜΕΑΡ? Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα με το ΕΤΜΕΑΡ? Θα πεις, πάμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και την είδηση, την οποία δεν ξέρω αν την έχετε πει τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Λιβάνιος, ο υπουργός
0: εσωτερικών,
1: ναι, ανακοίνωσε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 δρομολογείται μία κίνηση ανακούφισης των νοικοκυριών.
0: Να φεύγουν κάποιοι φόροι από τα τιμολόγια ρεύματος,
1: μάλιστα. Ναι, και πηγαίνουν κατευθείαν να πληρώνονται μέσω μιας ναι, από τους, να πληρώνονται στους Δήμους κατευθείαν. Δηλαδή αυτό το 32 περίπου τις 100 που είναι σε ένα μηνιαίο λογαριασμό οι χρεώσεις προς τον Δήμο, προς τους Δήμους, ενώ τέλη και φόροι θα αποκολληθούν από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα λογαριασμό ρεύματος βρήκαμε 5-10 να θάψουμε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10, φορτώνουμε έρτε, φορτώνουμε τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, ΕΤΜΕΑΡΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ και όλα τα σχετικά, και βλέπετε σε έναν μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε, τα 120 δεν έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και μόνο τα 80 έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Θυμίζω βεβαίως, επίσης να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αν δεν πληρώσεις το σύνολο του λογαριασμού, σου κόβεται το ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν εσύ πληρώνεις.
1: Όχι, ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας μπαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει εντός εισαγωγικών ο εκβιασμός ότι αν δεν πληρώσεις και την ΕΠ και τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τα τέλη ΔΔΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ κλπ. Θα σου κοπεί το ρεύμα.
0: Πας και το πληρώνεις.
1: Πας και το πληρώνεις και εγώ έτσι διασφαλίζομαι σίγουρα. Βέβαια όλο αυτό έχει δημιουργήσει μία τρύπα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μαζευτεί τόσο. Αυτό είναι το ποσό που λέει ο σύνδεσμος των παρόχων ενέργειας από ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ενώ αν δεν υπήρχαν οι χρεώσεις προς τρίτους, δεν θα ήταν 3 δις, θα ήταν 500 εκατομμύρια, σας λέω για παράδειγμα.
0: Εντάξει, θα ήταν σίγουρα λιγότερα. Τώρα, ξαναλέω, τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ, γιατί υπάρχει μια μουρμούρα για το ΕΤΜΕΑΡ.
1: Δικαίως υπάρχει μουρμούρα και θα σας πω γιατί. Διότι το ειδικό τέλος εκπομπών που πληρώνουμε για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιωλικών, ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, νομίζω το 2003, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν ένα εγχείρημα ενεργειακό που θα έκανε η χώρα να εγκαταστήσει πράσινες μονάδες ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά στα πλαίσια της καθαρότερης ενέργειας και να αξιοποιήσουμε το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερεγκατάσταση πράσινων μονάδων,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει λόγος ο καταναλωτής μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος να συνεχίσει να επιδοτεί τη λειτουργική ενίσχυση των παραγωγών των πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: οπότε μπαίνεις στη διαδικασία και σου λέει, αφού κάνεις την επένδυση, αναλαμβάνεις και την ευθύνη της επένδυσης.
1: Δηλαδή, εγώ που είμαι επιχειρηματίας, κύριε Ψάλτη, προσέξτε, κάνω ένα εγχείρημα. Η πολιτεία πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, με στηρίζει γιατί υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας και ήταν και πολύ υψηλό το κόστος του πράσινου εξοπλισμού. Τώρα όμως βρωμάει ο κόσμος από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε. Να συνεχίζουν την προσέξη, είναι 8 έως 11% στο μηνιαίο λογαριασμό αυτό το
0: ίδιο. Μεγάλο ποσοστό, μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι,
0: μεγάλο
1: ποσοστό. Και λέω, να βγουν οι άνθρωποι στην ελεύθερη αγορά ενέργειας και να διεκδικήσουν μερίδιο. Δεν γίνεται να είμαστε νέτοι 2026 και να κινούμαστε με όρους ενίσχυσης του 2003. Αυτό λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί δεν είναι μόνο το ΕΤΜΕΑΡ, είναι και τα ΙΚΟ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, όπου αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Ενώ έχουν γίνει τόσες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Μα τώρα νομίζω ότι μπαίνουν και οι Δυτικές Κυκλάδες από ό,τι έβλεπα.
1: Ναι,
0: και
1: έχουν μπει και άλλα νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σημαίνει ότι σιγά σιγά αυτό το τέλος που πληρώνουμε θα έπρεπε να μειώνεται, διότι αρχίζει και δίνει τη διασύνδεση. Θέλω να πω ότι πρέπει να τα ξαναδεί πάλι το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος όλες αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Διότι
0: πρέπει να πάρουμε και μια ανάσα στους λογαριασμούς ρεύματος με λίγα λόγια, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι που είναι στα ύψη η τιμή της κιλοβατόρας, μην έχουμε και να πληρώνουμε ακόμα και άλλα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα ειδικά τέλη που πληρώνουμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί να περιοριστεί σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρυφού στη Βόνιτσα το Λοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες 41 ετών και 39 είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που επίσης τραυματίστηκε από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε, γιατί δεν θα βρούμε λύση εδώ πέρα μέσα με αυτά που κουβεντιάζουμε. Τα καλύτερα σας έχω πει λέγονται με κλειστά μικρόφωνα, αλλά σώψετε η κατάσταση. Λοιπόν, Sky 100,3. Να θυμίσω, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Άρα έχετε λίγο χρόνο ακόμα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημά σας για τον κύριο Ρίζο. Έχω ερωτήματα δικά σας, αλλά χωράνε κι άλλα. Αν θέλετε και έχετε κάποια ζητήματα, είτε ασφαλιστικά είτε συνταξιοδοτικά, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Τώρα, λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την φοροτεχνικό, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με την κυρία Μακρυδάκη. Την κάλεσα για να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί με ρωτάτε κι εσείς για τις περίφημες 72 δόσεις. Γιατί ανοίγει σε λίγες μέρες η πλατφόρμα για να δούμε τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση οφειλών έως και 72 δόσεις. Θυμίζω, καλημέρα κυρία Μακρυδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Φάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, για να πούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτή την ημερομηνία, φίλες και φίλοι, γιατί τι γνωρίζουμε και τι διαπιστώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα? Ότι πλέον η πολιτεία δεν προχωράει σε παρατάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που συνεργάζεστε, υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Όσοι αφήσατε το σύστημα να κάνει μόνο του την υποβολή, πέστε να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια μηδενική δήλωση αυτόματη δεν σημαίνει, αν κάναμε τον έλεγχο, ότι νόμιμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια επιστροφή και την χάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ελέγχουμε ό,τι έχει γίνει για να είμαστε okay, να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα στην ανάλωση κεφαλαίου και να την χάνουμε, να μας μειώνεται εξαιτίας μιας αυτόματης υποβολής. Υπάρχουν πολλές συνθήκες που εμείς μπορούμε να θεωρούμε εξαιτίας ενός μηδενικού εκαθαριστικού ότι είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, και όμως να υπάρχει στο σώμα της δήλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε προσεκτικοί και κρατάμε τις προθεσμίες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, να πούμε 5 πράγματα για αυτή την περίφημη ιστορία των 72 δόσεων, για τη νέα ρύθμιση, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μάλλον στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα.
1: Πολύ σωστά, έτσι περιμένουμε. Ωστόσο, έχει γίνει και μεγάλος δώρος με αυτή τη ρύθμιση. Φανταστείτε ότι καθημερινά στο γραφείο σταματούν 2-3 άνθρωποι κάθε μία ώρα και με ρωτάνε, άνοιξε πλατφόρμα. Υπάρχει άγχος στον κόσμο για να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν κόφτες, και να δούμε τελικά, ξεκινώντας η ρύθμιση, πόσοι θα καταφέρουν να ενταχθούν.
0: Ναι.
1: Αφορά πλέον προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023,
0: ναι,
1: οτιδήποτε υπάρχει σε αυτά τα χρέη στην κατάσταση αυτό το χρόνο πρέπει να ήταν αρρύθμιστα μέχρι και 21 Απριλίου του 2026 και δεν επιτρέπεται μεταπίδηση.

0: σε μικρότερο χρονικό διάστημα, γι' αυτό μπήκε και αυτός ο κόφτης από την ανακοίνωση της ρύθμισης. Mm-hmm. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 24 και μετά. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει οποιαδήποτε οφειλή από τον Ιανουάριο του 24 και μετά να τη ρυθμίσετε. Και η δυνατότητα ρύθμισης εδώ είναι το πολύ μέχρι 24 δόσεις. Η δεδομένη ρύθμιση που την έχουμε υπόψη μας, πολλά τα αιτική είναι σε ισχύ. Επίσης, η μηνιαία δόση μικρότερη είναι τα 30 ευρώ. Για να ενταχθείτε στη ρύθμιση, η βασική κίνηση που πρέπει να κάνετε άμεσα λοιπόν είναι πρώτον να βάλετε στην πάγια ρύθμιση ό,τι νεότερο χρέος υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 24 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αποτελεί το απαραίτητο διαβατήριο και για την εφορία αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ.
1: Okay. Με λίγα λόγια, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει τώρα να μπει στην 72 δόσεων, να έχει μια δόση εκεί,
0: ναι,
1: να έχει τις 24 δόσεις και ενδεχομένως να έχει, ξέρω εγώ, και τον τελευταίο χρόνο 12 δόσεις. Να έχει τρεις δόσεις να τρέχουν. Τα τρέχοντα δηλαδή.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος. Κάνει αυτή τη ρύθμιση 72 δόσεις, πηγαίνει και ρυθμίζει και με μια 24 από το Γενάρη του 24 και μετά ό,τι υπάρχει.
1: Και 8 δόσεις το.
0: Και τη δήλωση και βγαίνει και καινούρια δόση. Θα πρέπει ταυτόχρονα, για παράδειγμα τον Αύγουστο, να πληρώσει τέλη Αυγούστου και την δόση για τις 72 και τη δόση για την 24. Αλλά και τη δόση του φόρου εισοδήματος.
1: Μάλιστα, σε καλό δρόμο.
0: Το
1: σε καλό δρόμο.
0: Τώρα το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εδώ οι πολίτες ξεκινάνε, τα βάζουν σε μια σειρά, ρυθμίζουν, ξεκινούν και πληρώνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη και φτάνει πέμπτη, έκτη δόση και εκεί αρχίζει.
1: Μπλοκάρει το σύστημα. Έλεγα νωρίτερα, κυρία Μακρυδάκη, βγήκαν κάποια στοιχεία από το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και λέει ότι με αφορμή τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχουν κατορθώσει να παραμείνουν στη ρύθμιση, που, όποια ρύθμιση είναι αυτή, την οποία έχουν κάνει, είναι το 6%. Που σημαίνει ότι δεν αντέχει το σύστημα, δεν αντέχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις.
0: Δεν αντέχει, και ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Είναι η ακρίβεια που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές της καθημερινότητας. Είναι το άγχος πώς θα τα βγάλω πέρα να δώσω.
1: Ενδεχομένως και η αγορά να μην καλύπτει, να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του. Καταλάβατε, εννοώ. Η αγορά δηλαδή.
0: Ναι,
1: η αγορά να μην δίνει έσοδα τόσα πολλά που να μπορέσει να καλύψει. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και οι, πώς θα το πω τώρα, οι κακοπληρωτές, αλλά αυτό δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να είναι.
0: Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχουν και κακοπληρωτές, καλά τα λέτε, αλλά είναι η αδυναμία των επαγγελματιών να κρατήσουν τις ρυθμίσεις και να ανταποκριθούν και στο τρέχοντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιος που έχει, για παράδειγμα, ένας μικρομεσαίος, μια επιχείρηση, θα πρέπει να πληρώνει και το ενίκιο και τον ΕΦΚΑ.
1: Βέβαια, και τα φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Προφανώς. Και να φάει και να πιει. Δεν πρέπει να φάει, να βάλει βενζίνη.
0: Έτσι ακριβώς. Καληνύχτα, ας πούμε, και έφεξε που λένε.
1: Ακριβώς. Μα δεν ξέρει τι να αφήσει πίσω μετά.
0: Τώρα να τα καταφέρεις, να μπορέσεις να τα συγκρατήσεις όλα αυτά μαζί. Υπάρχει πάντα καλή πρόθεση, γιατί σας λέω ειλικρινά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Καθημερινά με ρωτάνε. Είναι ασταμάτητα τα ερωτήματα που έχω, ένα για το αν έχει ανοίξει η ρύθμιση, mm-hmm, και πότε θα ανοίξει, και μόλις ανοίξει πάρε με τηλέφωνο να αυτό να την κάνουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι μετά από τους 5-6 μήνες αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
1: Έλατε.
0: Αυτό... ή απλά θα ρυθμίσουν και θα σταματήσουν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι, και να τονίσουμε και κάποιες προϋποθέσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος πενταετίας. Δηλαδή, πριν κάνουμε την αίτηση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αν λείπει έστω και μία δήλωση στο σύστημα, θα μας απορρίψει αυτόματα. Να κάνουμε την 24 και να έχουμε και υπόψη μας ότι το ελάχιστο ποσό είναι 30 ευρώ το μήνα. Και επίσης με την ρύθμιση σε τρεις εργάσιμες πληρώνουμε την πρώτη
1: δόση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι φοροτεχνικός. Μας βοήθησε λιγάκι για την ιστορία των 72 δόσεων. Να δούμε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την έναρξη των υποβολών. Και μακάρι στην κυριολεξία να περπατήσει για το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και των απλών πολιτών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να πάρουν την ανάσα τους. Λοιπόν, γρήγορα σαν τη κίνηση, ο κύριος Κολιομιχάλης είναι στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Α, καλημέρα, Γιώργο.
1: Ας
2: το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι, να μην σας πω πως έχει πολλή κίνηση, να σας πω πως έχει τη συνήθη κίνηση. Δεν έχουμε έκτακτα. Ας το δούμε έτσι.
1: Okay.
2: Έχει αρχίσει.

0: Έχει αρχίσει παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, ναι. Να γεμίζει.
1: Ναι.
0: Ήδη είναι πολύ γεμάτη η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα κοινός, υπάρχουν και συμβάντα. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και ως Καραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε.
1: Χθες το πρωί, το έλεγα νωρίτερα να το ξαναπώ άλλη μια φορά, Δημήτρη, είχε μια κίνηση απίστευτη για πρώτη μέρα του Ιουλίου στο ρεύμα ανόδου, σχεδόν από τη Λαχαναγορά.
0: Ναι.
1: Μέχρι που να σου πω, περίπου στην Αχαρνών.
0: Έτσι, εάν σου πω ότι μέχρι το μεσημέρι δεν άδεια, από το πρωί χθες μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε το ρεύμα εξόδου της Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών, θα με πιστέψεις?
1: Το μόνο που είδα, να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα χθες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι που κάνανε κάτι καθαρισμού σε κάτι χορτάρια εκεί στην Αχαρνών, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση. Και αν όντως ισχύει αυτό που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι το γεγονός ότι μπαίνουν καινούργια αυτοκίνητα στο στόλο δεν βγαίνουν παλιά, κάποια στιγμή θα βρακάρουμε.
0: 150.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο προστίθενται.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα.
0: Εγώ.
1: Να σε καλά, Δημήτρη Σχολείο Μιχάλης, ο άνθρωπός μας για τα της κίνησης και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε λοιπόν ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Λε ένα διβάνι.
9: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
8: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
9: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
8: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνι. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα να βρούμε τον Διονύση Ρίζο στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού για να κουβεντιάσουμε και να μας δώσει και τις απαντήσεις στα δικά σας, αλλά να δούμε και αν υπάρχει και κάτι νεότερο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
11: καλημέρα, Σοκράτες.
1: Έχουμε κάτι προς συζήτηση ή πάμε απευθείας στα ερωτήματα?
11: Απευθείας στα ερωτήματα.
1: Ωραία. Δύο φίλοι ακροατές, και ο φίλος μου ο Κώστας και ο φίλος μου ο Νίκος, ρωτάνε. Έχει εκδοθεί απόφαση από το διοικητικό πρωτοδικείο για το 11μηνο. Πότε καταβάλλονται τα χρήματα? Πρέπει να κάνει κάτι κάποιος ή απλώς περιμένει στο λογαριασμό του?
11: Θα εκτελεστεί η απόφαση, συμβουλεύεται το δικηγόρο του και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για την εκτέλεση της απόφασης.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η υλοποίησή της, σωστά?
11: Όχι.
1: Έχουμε καμία εικόνα πότε, Διονύση?
11: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου Παναγιώτης το εξής. Είμαι νέος ασφαλισμένος και ελεύθερος επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία. Παράλληλα, εδώ και κάποια χρόνια εργάζομαι και ως μισθωτός με πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις λόγω υψηλών αποδοχών. Παίρνω, λέει, εξαίρεση ως δικαίωμα. Το ερώτημα είναι η σύνταξή μου πώς θα υπολογιστεί. Με τη δεύτερη κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία ή με τις κρατήσεις που είναι υψηλότερες ως μισθωτός?
11: Φυσικά για τις κρατήσεις του μισθωτού. Οι κρατήσεις του μισθωτού είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε πρώτη φάση, όχι οι κρατήσεις του ελεύθερου επαγγελματία.
1: Ο Χρήστος λέει το εξής. Μπορεί νέος ασφαλισμένος από το Φλεβάρι του 97, ο οποίος είναι πολύτεκνος και διορισμένος στο δημόσιο από το 6, να βγει με 40 χρόνια με πλήρη σύνταξη πριν τα 62?
11: Όχι. Με 40, η χρήση του δικαιώματος της 40 ετίας γίνεται με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Αν χρησιμοποιήσει την τριτεκνία ως δημόσιος υπάλληλος, τότε συνταξιοδοτείται με την τριτεκνία, αν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα αναλόγως με το όριο ηλικίας που έχει συμπληρώσει.
1: Η Αμαλία, γυναίκα νηπιαγωγός 58 ετών με δύο παιδιά, πρώτη ασφάλιση το 92, διορίστηκε ως αναπληρώτρια το 2002 και μόνιμη το 6 έως και σήμερα. Πότε μπορεί να βγει και με πόσα χρόνια ασφάλισης συνολικά?
11: Τα 62 της με μειωμένη σύνταξη, τα 67 της με πλήρη.
1: Άρα λοιπόν και αυτοί πλέον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία. Δεν έχει διαφοροποίηση καμία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και άλλο ένα ερώτημα το οποίο μου το στείλανε πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Ευαγγέλης, παρακαλώ πάρα πολύ, 5 και 10 το μήνυμά του. Λοιπόν, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, ηλικίας 63 ετών, με 10.023 ένσημα ΕΚΑ έως σήμερα. Δικαιούμαι πλήρη σύνταξη, εφόσον εξαγοράσω 2 έτη σπουδών σε επαγγελματική σχολή, 1 έτος στρατό, 1 έτος επιδοτούμενης ανεργίας και κάποια κενά διαστήματα, ρωτάει ο φίλος μου ο Ευαγγέλης. Ξαναλέω, είναι 63 ετών.
11: Τα κενά διαστήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια. Αν δεν είναι 2 χρόνια, δεν μπορεί να συμπληρώσει 12.000 ημέρες. Έχει αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις, έχει 10.000 κάτι, όπως λέει και ο ίδιος.
1: Ναι.
11: Πρέπει να αγοραστούν τα 1.800, 6 χρόνια δηλαδή, που μένουν μέχρι συμπλήρωση 12.000 ημερών. Αν έχει και επιδοτούμενη ανεργία, ο ένας χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας είναι δωρεάν.
1: Ναι, άρα μπορεί,
11: αλλά μπορεί.
1: Ναι, μπορεί να το κάνει, έτσι, σωστά, μπορεί να το κάνει, ωραία, πάμε παρακάτω.
11: Και εννοείται ότι παράλληλα μπορεί να συνεχίσει και να εργάζεται, που είναι και το θετικό.
1: Okay. Το ερώτημα της Αμαλίας το βάλαμε πάνω στο τραπέζι. Πάλι ας πούμε ο Δημοκράτης, είναι το όνομά του αυτό, πάλι το ίδιο μου λέει. Περιμένουμε, λέει, καθυστερούμενα το επικουρικό και το εντεκάμινο. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, απάντησες βεβαίως. Σήμερα είδα.
11: Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν βγει. Στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνουν σιγά σιγά αποφάσεις.
1: Ναι,
11: το εντεκάμινο για τα δώρα, για τους τόκους κλπ.
1: Ναι.
11: Είμαστε στη διαδικασία για πολλές από αυτές τις εκτέλεσεις.
1: Διονύση, χθες μου έλεγε ένας φίλος που κάναμε συζήτηση κατηδίαν τέλος πάντων για τις επικουρικές συντάξεις και μου έλεγε ότι υποτίθεται ότι θα υπάρξει μια προοπτική αύξηση της επικουρικής σύνταξης όταν θα βγάζει πλεόνασμα ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Ο κλάδος, λέει, έβγαλε το 25 πλεώνασμα. Mm-hmm. Πάνω λέει από 188 εκατομμύρια. Υπάρχει προοπτική αυξήσεων σε επικουρικές?
11: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής απόφασης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
1: Μάλιστα. Okay.
11: Πάμε. Όπως ακριβώς ενεργοποίησε και την σχετική διάταξη για τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων, έτσι πρέπει να δούμε και το κομμάτι του επικουρικού.
1: Πάμε στη φίλη μου την Ελένη. Λέει το εξής. Έχει 5.832 ημέρες ασφάλιση το ΙΚΑ από το Δεκέμβρη του 92 μέχρι το Δεκέμβρη του 23, όταν και απολύθηκε. Το 20 λέει δεν κατάφερα να συμπληρώσω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε η πανδημία. Μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε 2 μήνες όταν συμπληρώσει τα 62 της χρονιά?
11: Υπάρχει ειδική εγκύκλειος η οποία, αν δεν έχει συμπληρώσει τα 100 ένσημα είτε το 20 είτε το 21 είτε το 19 σε σχέση με τις προϋποθέσεις του νόμου, ναι, σε πάει ένα χρόνο πίσω για να καλύψεις τα 100 με χρόνο από αυτά.
1: Α, άρα αν τον προηγούμενο χρόνο λοιπόν έχεις 100 ένσημα, καλύπτεσαι.
11: Άρα η ακροάτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχετική εγκύκλιο και να συνταξιοδοτηθεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ο Μίλτος είναι γεννημένος το 62. Είναι εκπαιδευτικός, είχε εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του στο δημόσιο τον Αύγουστο του 2001. Από τον Ιούνιο του 91 μέχρι τον Αύγουστο του 98 είχα ασφάλιση ΤΕΔ. Έχω 2 παιδιά δίδυμα, γεννημένα το 95. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης? Γεννημένος το 62.
11: Μετά στα 62, ναι, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, αλλά όχι ως πατέρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις του πατέρες.
1: Οκ. Αλλά κανονικά. Σωστά.
11: Με τη σχετική διάταξη.
1: Μάλιστα. Ναι. Okay. Άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής. Έχει ασφάλιση ΙΚΑ από τον Αύγουστο του 1993 μέχρι σήμερα στον ίδιο εργοδότη. 30 χρόνια συνολικά. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη?
11: Στα 62 του μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη, στα 67 του με πλήρη. Για τα 62 για να βγει με μειωμένη, οπωσδήποτε να έχει 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία, όπως είπαμε και πριν, αφού είναι στον ίδιο εργοδότη, θα μπορέσει κανονικά να συνταξιοδοτηθεί. Το πρόβλημα στις μειωμένες συντάξεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν χορηγείται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
1: Okay. Τελευταίο ερώτημα, η φίλη Σοφία λέει το εξής. Θα αποχωρήσει τέλος του χρόνου με θελούσια από την τράπεζα, αλλά το έχει προγραμματίσει. 57 ετών, έγγαμη με 2 παιδιά, γεννημένα το 2000. Παλιά ασφαλισμένη πριν από το 1990. Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη πλήρη ή μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει περίπου 10.000.
11: Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη τα 67 πλήρη. Ναι. Αν η εθελουσία είναι πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή αναγκαστική άδεια, στην οποία συμπληρώνει προϋποθέσεις ασφάλισης την τελευταία πενταετία, μπορεί να πάρει μειωμένη στα 62.
1: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία.
11: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Κάθε Πέμπτη προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ερωτήματα για να απαντήσει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα σας και στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ώρες πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα!
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
24: Η ώρα είναι 8.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
28: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
29: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
30: Πέλα FM.
31: Ήλκοσταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του. Τον υποδιευκρίνησε συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Το γαράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθυμνίμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας σε σχέση της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη, όπως ανέφερε, εκδρομή μας στο Ιράν, δήλωσε σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της συμπλήρωση 250 χρόνων από τις 4 Ιουλίου του 1776 και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Harry Kane, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, ο αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
31: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτοσαλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωινό Πέμπτης, 2 Ιουλίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Είτε συγκεντρωνόμαστε ή της ελλαδικής επικράτειας και μαζί στο πλευρό μας όλοι εσείς κυρίες και κύριοι ή της οικουμένης ελληνικής ομογένειας, αλλά και της άλλης οικουμένης στην οποία κατοικείτε οι Έλληνες που έχετε μεταδημοτεύσει τα τελευταία χρόνια και έχετε επιλέξει άλλο κράτος, άλλες κοινωνίες για να ασκήσετε το επάγγελμά σας και να ενταχθείτε στο εκεί κοινωνικό περιβάλλον ως πολίτες. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να πορευόμαστε εν ειρήνη, φαντάζομαι, και χωρίς να δολοφονεί ο ένας τον άλλον, διότι η πολιτική δολοφονία καθιστά ένα κράτος υπανάπτυκτο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό. Η δολοφονία ενός ανθρώπου, που σημαίνει ότι η ζωή ανθρώπινη δεν έχει αξία, και η ζωή ανθρώπινη η οποία χάνεται επειδή μια ομάδα που εκπαιδεύουν τον εαυτό τους με ξεκίνημα το ανερμάτιστο για να καταλήξουν δολοφόνοι, μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας σκοπός, ο οποίος σκοπός για να επιτευχθεί, τώρα ο σκοπός είναι ένα πράγμα μέσα στο κρανίο τους, είναι ένας εγκεφαλικός χυλός ο οποίος χτυπάει στα τυχώματα του κρανίου και παραδέρνει και τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί έχουν την άποψη ότι θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία με τους δικούς τους όρους. Ποιοι είναι οι όροι? Η βία. Η βία, η οποία βία καταλήγει στο έγκλημα, καταλήγει στο φόνο. Όταν πας... Με συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορος, η οποία έχασε τη μητέρα της, και να εκφράσω επίσης τη συμπάθειά μου σε όλους όσοι επλήγησαν χθες από την έκφραση, εκδήλωση της τρομοκρατίας. Τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας, με την τοποθέτηση εμπριστικού, εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού, ο οποίος δεν είναι απλώς γκαζάκια, θα το εξηγήσουμε όμως όλο αυτό, στόχευε σε ανθρώπους, σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, σε πολυκατοικίες όπως κατοικούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή να συμβιώνουμε με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι δεν πρέπει να ζήσουν με επισφάλεια, επειδή στην πολυκατοικία τους κάποιοι άνθρωποι εκφράζονται πολιτικά και εκφράζονται πολιτικά μέσω μιας πολιτικής παρατάξεως η οποία έχει ως ιδεολογία την κοινοβουλευτική δημοκρατία, και είναι δικαίωμά τους όπως και οι άλλοι άνθρωποι να εκφραστούν από όποιο κόμμα θέλουν, μόνο που στην περίπτωση οι εκφραστές, οι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν μέσα από το κυβερνόν κόμμα, επειδή ακριβώς έχει δαιμονοποιηθεί από αυτούς που στοχεύουν στην πολιτική βία, να φτιάξουν έναν κόσμο με εργαλείο την πολιτική βία, σημαίνει ότι επειδή είναι δαιμονοποιημένος ο Πρωθυπουργός ή η παράταξη ή το κόμμα, άρα είναι δαίμονες και όλοι όσοι εκφράζονται πολιτικά μέσα από αυτήν την παράταξη. Αυτό έπαθαν χθες. Διαβάζω σήμερα τη στήλη του Γιάννη, τη στήλη που υπογράφει ο Γιάννης Κουρτάκης, που ονομάζεται Power Game, και γράφει τα εξής. Την Αφροδίτη Νέστορα, γράφει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης, τη γνώρισα, εγώ δεν τη γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, την γνωρίζει ο Γιάννης Κουρτάκης, και διαβάζω μια παράγραφο. Την Αφροδίτη Νέστορα τη γνώρισα πριν από 5, αν θυμάμαι καλά, χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται περί μιας αγωνίστριας που προσπαθεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Μόνη της, χωρίς να έχει καμία πλάτη, γράφει ο Κουρτάκης. Πριν από λίγο καιρό η μοίρα χτύπησε την οικογένειά της, έχασε την αγαπημένη της αδελφή, και χθες είδε να φεύγει τόσο άδικα από τη ζωή η μητέρα της, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι αποφάσισαν να χτυπήσουν αφύλακτους στόχους οι οποίοι είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή καλός ή κακός, καλώς κατά την ταπεινή μου άποψη, γράφει σε παρένθεση ο Γιάννης Κουρτάκης, διατηρούσαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, κάποιοι άλλοι που διαφωνούσαν με την κυβέρνηση αποφάσισαν να τους κάψουν ζωντανούς. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε φυσικούς αυτούργους, αλλά έχουμε και ηθικούς αυτούργους. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, αλλά προηγουμένως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γιατί έχουμε ένα συμβάν στην Εύβοια. Κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
7: Καλημέρα Άρη, κυρίες και κύριοι. Δεν θα σας πω για το λεκανοπέδιο, ξέρουμε, η Κηφισού, ο Σκαραμαγκάς και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλαιο έχουν κινήσει. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα, μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιάννης και τον ευχαριστώ. Λιμενικός είναι ο άνθρωπος, ανάμεσα στην Αμάρινθο. Δηλαδή, πώς τη λέμε, Βάθια, στη Βάθια, και την Ακτή Νηραίος και το Αλιβέρι, για να καταλάβουν όλοι. Υπάρχει ένα κλεισάκι εκεί στις στροφές στις απανότες.
6: Είναι super duper δρόμος.
7: Super duper δρόμος.
6: Όχι απλώς μην τον χάσουμε, μην τον εχάσουμε αυτόν τον δρόμο.
7: Μην τον εχάσουμε.
6: 50, ναι. χρόνια, 50 χρόνια στην Ευρώπη, στην Εύβοια. Στην Εύβοια, σε αυτό το νησί που είναι δίπλα μας, δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα νότιο άξονα και έναν κεντροκεντρικό βόρειο άξονα. Δρόμο, έναν κανονικό δρόμο, ρε παιδί μου. Δρόμο.
7: Έτσι, έτσι.
6: Διπλή, δύο λωρίδων με μία μπάρα στη μέση, ενώ διαχωριστική, για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι με άνεση. 50 χρόνια. Μάλιστα. Και είναι κατά τα λοιπά και πράσινο νησί και μπαρμπούτσαλα και γαλάζιο νησί. Και τότε μην αρχίσω τώρα πριν.
7: Και για να φύγεις από την Ερέτρια, να πας στην Κάριστο, ας πούμε, και του Μπαλίν, θες δύο ώρες. Δύο ώρες. Επειδή είναι μεταξύ
6: του. Υπάρχει ένα άλλο κόμεντι καινούριο. Είναι η Κίμη, την οποία Κίμη τη βάπτισαν λιμάνι για να ενώνουν τη Σκύρο. Πώς να πας στην Κίμη? Πρέπει να έρθει να σε πάρει ελικόπτερο, να σηκώσει το αυτοκίνητο, να σε πάει στο λιμάνι, να σε βάλει μέσα στο πλοίο, να φτάσει απέναντι στη Σκύρο.
7: Πολύ ωραία.
6: Ναι.
7: Έγινε λοιπόν το τροχαίο αυτό που σας λέω, ανάμεσα στη Βάθια, στην Αμάρινθο και την Ακτή Νηραίος και το Αλιβέρι, ας πούμε, με αποτέλεσμα, επειδή έχει εμπλακεί και βαρύ όχημα, έχει σχεδόν κλείσει ο δρόμος.
6: Μάλιστα.
7: Δεν μπορούν δηλαδή τα φορτηγά, οι νταλίκες, δεν μπορούν να περάσουν από το σημείο και υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος. Να το έχουν υπόψη λοιπόν οι ακροατές.
6: Άρα είναι αποκλεισμένη η Νότια Εύβοια.
7: Ναι, δεν περνάνε εύκολα προς το παρόν.
6: Και εκεί και Νότια Εύβοια, από εκεί είναι αποκλεισμένη. Μάλιστα.
7: Αυτό. Προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς ευχαριστούμε. Εδώ θα μου πεις, πριν ξαναγυρίσω στο κεντρικό θέμα, εδώ θα μου πεις αυτά που άκουγα το πρωί από τον Γιώργο Ψάλτη, αυτά που έλεγε ο Δημήτρης Οικονόμου κάτω. Δεν τα ξέρω, γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ το λιμάνι και δεν είχε τύχει να ασχοληθώ με τη Ραφίνα. Δόθηκαν, λέει, τόσες άδειες παραπάνω. Ναι. Και δεν χωράνε τα πλοία στον κατάπλου και στον απόπλου και μένουν αρόδου, παίρνουν σειρά. Αυτά ήταν κάποτε όταν πηγαίνανε, όταν πήγαινε ο αείμνηστος Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου το 35 στη Μύκονο, που η Μύκονος ήταν η αρεμόμυλη εκεί πέρα μόνο και πέντε σπίτια. Πριν γίνει Μύκονος, όπως λέμε σήμερα Μύκονο, ναι, πριν γίνει Μύκονο, ήταν η Μύκονος. Έχουμε ένα θέμα με το τελικό σίγμα, δεν μας το μαθαίνουν σωστά στην μέση εκπαίδευση, δυστυχώς, και βγαίνουμε αγράμματοι, είτε και με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ακόμα ακούω αυτό το ηλεοφόρο. Έλεος, ναι. Το λέω και στα διαφημιστικά κείμενα. Δεν το λέμε ηλεοφόρο.
7: Επιστρέψανε λοιπόν.
6: Είναι ηλεοφόρος. Λοιπόν,
7: εν πάση περιπτώσει.
6: Τότε έτσι. Λοιπόν, όταν πήγαινε ο Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου, που ήταν οι πρώτοι αείμνηστοι που πήγαιναν, που είχαν καταλάβει τι είναι η Μύκονος. Τότε λοιπόν το πλοίο σταματούσε αρόδου, γιατί δεν υπήρχε λιμάνι, και ερχόταν η βάρκα και του πήγαινε μέσα. Να του βγάλει στην Ακτή. Ναι.
7: Ναι.
6: Έτσι κάπως λειτουργεί τώρα το λιμάνι στη Ραφίνα. Μαθαίνω δε ότι υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι, δεν δουλεύουν το χειμώνα, και δίνονται και άδειες παραπάνω. Ένα μπάχαλο, δηλαδή, ένα μπάχαλο το οποίο δεν ταιριάζει στην κυβέρνηση. Αυτό λέω. Στην κυβέρνηση. Γιατί από αυτή την κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ μας, περιμένουμε φταξία. Δεν περιμένουμε αταξία. Προχωρώ όμως τώρα για να μην λοξοτονήσω, έχω να πω άλλα τόσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κολομιχάλη. Με εμπνέετε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
7: Ναι, ναι. Καλημέρα.
6: Πάμε.

σιώπησα γιατί μου αρέσουν πολύ οι χοροδίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας, η οποία κοινωνία μας έχει ως πολίτευμα την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, χωρίς να κάνουμε ζημιά ο ένας τον άλλον, να λέμε τα δικά μας. Άλλωστε, τι άλλο από το ελληνικό κοινοβούλιο, στο οποίο σήμερα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το έχω χαρακτηρίσει καφενείο με την καλή την έννοια πάντα, ότι δηλαδή όλες οι απόψεις εκπροσωπούνται μέσα στο κοινοβούλιο μας. Ό,τι θέλεις, από τον ψεκασμό τον πουτινικό μέχρι τον φιλελεύθερο αστικό, μέχρι τον λαϊκό δεξιό, μέχρι τον σοσιαλιστικό, τον σοσιαλδημοκρατικό, τον αριστερό, ό,τι θες, όλοι, όλοι, αριστερή, ακροαριστερή, δεξί, ακροδεξί, όλοι μέσα. Όλοι με χριστιανική δεξιά, μοναστηριακή δεξιά, οι πάντες είναι μέσα. Η επιθετική, η λιγότερο επιθετική, η τοξική κτλ. Μάλιστα. Σε μια τέτοια κοινωνία όμως, πώς γίνεται και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά νου να αλλάξουν τον κόσμο, κατά το πώς επιθυμούν, γιατί όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά αυτοί έχουν ως εργαλείο όχι την πολιτική δια της πειθούς ή δια των επιχειρημάτων και της πειθούς, αλλά έχουν ως εργαλείο τη βία. Με βία ξυπνούν, με βία κοιμούνται.

0: στοιχειώδη σεβασμό στον εκλειπώντα μεγάλο καλλιτέχνη για τις φωνητικές του δυνότητες και στην ερμηνεία αυτών των ωραίων υπέροχων τραγουδιών. Λοιπόν, κοιμούνται και ξυπνούν λοιπόν πώς θα κάνουν, θα περάσουν τη δική τους νόμη χρησιμοποιώντας βία. Σκοπός τους είναι να κάψουν αστυνομικό. Το κατάφεραν με το Λιγκερίδη. Η αθλητική ονομαζόμενη βία είναι μέρος, κομμάτι, χέρι της ίδιας αντίληψης. Όταν αυτές οι ομάδες επιτίθενται στους αστυνομικούς που φρουρούν ένα σημείο, φερυπίν το κόμμα του Πασόκ, εκεί πέριξη των Εξαρχείων ή οπουδήποτε αλλού, όταν επιτίθενται σε ομάδες αστυνομικών, σε δημιουργίες αστυνομικών που φρουρούν ένα γήπεδο, όπως εκείνο το βράδυ εδώ κάτω στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη που θα πεζόταν βόλεϊ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όταν λοιπόν επιτίθενται πάνω στους αστυνομικούς, θέλουν θύμα και το πέτυχαν το θύμα στον αείμνηστο Γιώργο Λιγκερίδη. Του σφήνωσαν στο πόδι μια φωτοβολίδα. Και το παιδί αυτό, το παλικάρι του 27χρονο, βρήκε μαρτυρικό θάνατο, για τον οποίο οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν ένα μήνυμα και να πούν «Μα είναι το παιδί μας και εμείς χάσαμε το παιδί μας». Αλλά όπως βλέπετε η κοινωνία, επειδή ακριβώς είναι Ολυμπιακός, όπως βλέπετε η κοινωνία στέκεται και τα μέσα ενημέρωσης προπάντων, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο δικτάτορ Κούλης, μάλιστα, όπως Κούλης, το επώνυμο Μητσοτάκης, μάλιστα, του οποίου οι εκφραστές, οι πολίτες που συμμετέχουν στην πολιτική του έκφραση, είναι δαιμονοποιημένοι, άρα μπορούμε να τους κάψουμε και αυτούς, αφού κάψουμε τους αστυνομικούς. Όπερ και εγένετο χθες στη Θεσσαλονίκη, με την τοποθέτηση όχι απλώς με γκαζάκια που λέει η δημοσιογραφία μας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, συνεδριάστε με τους λοιπούς αριστερούς και αριστερούλιδες συναδέλφους που περιβάλλετε το διοικητικό σας συμβούλιο και αποφασίστε. Δεν υπάρχουν τρικάκια, είναι δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις ακτιβιστικές, όπως ονομάζεται όλο αυτό το πράγμα των τραμπούκων που εφορμούν στις κατοικίες των ανθρώπων, διότι αν πήγαιναν σε μία κατοικία κάποιου μέλου σας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών, όχι απλώς θα ουρλιάζατε, δεν θα ουρλιάζατε απλώς ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, με διάφορους άλλους αγωνιώντες και ανησυχούντες καθηγητάς της πολιτικής μας ζωής, οι οποίοι όμως βλέπω ότι τώρα κόπηκαν όλα. Δεν τους ακούω, δεν τους ακούω στην έκφραση της βίας. Λοιπόν, αφού δολοφονήθηκε ο αστυνομικός Λιγκερίδης, επετέφθη ο πρώτος στόχος. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, επειδή είναι ομάδες αλυταράδων η εγκληματική οργάνωση και ακουμπάει πάνω στον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε και τα μέσα ενημέρωσης, με έναν προσήκοντα σεβασμό προς τον Ολυμπιακό και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε ποιούν την ίσαν, δηλαδή κοινώς κάνουν την πάπια. Φωνάζει ο μπαμπάς και η μαμά Λιγκερίδη να ανέβει η δίκη στην Αθήνα. Με τα συγχωρήσεως, δεν θέλω να το πω τώρα, μην χαλάσω τον ηρμό του λόγου μου. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αντίδραση. Μπορούμε να την κάνουμε και με κίνηση των χεριών μας. Με τις παλάμες μας κάθετα να τις κατεβάσουμε προς την πλευρά των, εκεί που ενώνονται τα δυο μας πόδια. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση στο αίτημα των γονέων Λιγκερίδη. Αφού λοιπόν κάψαμε τον αστυνομικό, γιατί είναι επιδίωξη βασική να κάψουμε τον αστυνομικό, προηγουμένως είχε κάψει αυτή η αντίληψη, η ίδια αντίληψη είχε κάψει 4 ψυχές στη Μαρφίν. Η Μαρφίν όμως δεν στοιχιώνει απλώς την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, όχι, όχι. Είναι το μεγάλο παράδειγμα στην βία, την αναρχό-αντιεξουσιαστικό-αριστερή. Ακροαριστερή, για να μην θίξω την αριστερά. Η οποία όμως αριστερά, κατά καιρούς, διαστόματος του κυρίου Βούτση, έχει καλέσει ταξί για να πάρει αυτήν την οργάνωση τα μέλη αυτή, τα ευγενή μέλη αυτής της, ηρωνεύομαι προφανώς, αυτής της οργάνωσης αυτών των ευγενών αναρχικών τραμπούκων που ονομάζονται Ρουβίκονες, κάλεσε ταξί να τους πάει στο σπίτι τους. Γιατί είχαν μπουκάρει μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά τότε το αριστερό κοινοβούλιο με τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό και τον δεξιούλη Πάνο Καμένο να συμπαρίσταται στον αριστερό Αλέξη Τσίπρα, έτσι από εκεί προκύπτει και η λαϊκοδεξιά, η οποία σήμερα δεν αντέχει τον κούλι και θέλει, γιατί η λαϊκοδεξιά είναι κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι σαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτή όλοι, παιδιά, το ίδιο πράγμα είμαστε, εσείς δηλαδή. Α, το ίδιο νόμισμα είστε, άλλος εκφράζεται από τη μια πλευρά, άλλος εκφράζεται από την άλλη πλευρά. Τα ίδια πράγματα λέτε οι ονομαζόμενοι λαϊκοδεξιά που σήμερα δεν αντέχετε τον κούλι. Και ταυτοχρόνως είστε τουρκοφάγοι, αλλά θαυμάζετε και τον Ερντογάν. Όλα αυτά είναι για τον τιβάνι, αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα. Το θέμα μου τώρα είναι η βία. Η βία όμως, την οποία όμως δείχνουμε και ανοχή ταυτοχρόνως σε αυτήν την έκφραση βίας. Αφού λοιπόν κάηκαν τέσσερις άνθρωποι στη Μαρφίν, πώς κάηκαν? Πήγαν αυτοί οι ίδιοι τραμπούκοι, μια προηγούμενη γενιά των ίδιων αλυταράδων τραμπούκων δολοφόνων, τρομοκρατών, εννοείται πάντα. Ο τρομοκράτης μπορεί να είναι τσογλάνη, να είναι αλυταράς, να είναι τραμπούκος, είναι και τρομοκράτης δολοφόνος. Πήγαν λοιπόν και πέταξαν βόμβες Μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν τότε, εκείνο το πρωί στις 2. Και όχι μόνο πέταξαν βόμβες Μολότοφ, μετά πετούσαν και μπιντόνια βενζίνης για να φουντώσει παραπάνω η φωτιά, την ίδια ώρα που απαγόρευαν στο πυροσβεστικό σώμα να φτάσει πυροσβεστικό όχημα να σώσει τους ανθρώπους που πνίγονταν στο μπαλκόνι. Και έτσι χάσαμε 4 ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο. Ακριβώς το ίδιο συνέβη χθες με την τοποθέτηση, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών, με αυτόν τον εμπριστικό εκρηκτικό μηχανισμό που η καλή μας δημοσιογραφία τα ονομάζει ως τώρα γκαζάκια. Αυτό το υποκοριστικό άκια, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει και την αφορμή να γίνει, να το ρίξουμε το θέμα, και από εκεί που είναι ευθέως δολοφονικό να πούμε ότι δεν πειράζει. Είναι γκαζάκια, βρε παιδί μου, δεν είναι δολοφονική ενέργεια, ευθεία δολοφονική, γιατί υπάρχουν και διάφοροι κοινωνιολογούντες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι βάζουν διαβαθμίσεις στην τρομοκρατία. Είναι άλλη τρομοκρατία, ας πούμε, της 17 Νοέμβρη, που πήγαινε ο κατά σειροήν δολοφόνος μαζί με τον αρχηγό του, τον οποίο η ελληνική δικαιοσύνη, μέρος ελληνικής δικαιοσύνης, τον έβγαλε έξω τον άνθρωπο ένα χρόνο πριν τελειώσει η έκτηση της ποινής του, γιατί είναι καλός άνθρωπος, βέβαια, παιδί μου, και βασανίστηκε 20 χρόνια στην φυλακή ο Φουκαράς, έχοντας σκοτώσει πάνω από ντουζίνα ανθρώπους, αλλά βασανίστηκε και μεγάλος άνθρωπος τώρα. Δεν θα μας πειράξει αυτός. Και ευτυχώς ήρθε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης που έχει και λίγο 5 δράμια μυαλό και είπε ξανά στην Μπουζού μέσα. Που κανονικά πρέπει να μείνουμε μέχρι το τέλος της ζωής του μέσα στην Μπουζού. Μέσα στη φυλακή. Όλο αυτό λοιπόν μας φτιάχνει ένα σκηνικό με το οποίο κακοφορμίζει μια ιστορία στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής. Κακοφορμίζει, και έτσι λοιπόν φτάνουμε πια στους κανονικούς φόνους. Θα συνεχίσω, αφού ευχαριστήσω τον Γιάννη Σιδέρη, ο οποίος με διορθώνει και καλά κάνει. Ο Γιάννης Σιδέρης αρθογραφεί στο libera.gr και μου λέει: ο πρόεδρος ο κ. Βούτσης δεν κάλεσε ταξί, μετέτρεψε τα περιπολικά σε ταξί για να οδηγήσουν, αφού επιβιβάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Είναι λάθος μου πραγματικά, γιατί χάθηκε όλο το νόημα, έτσι όπως το είπα εγώ. Ότι δηλαδή ο κύριος Βούτσης κάλεσε την αστυνομία να πάρει τους Ρουβίκονες που είχαν εισβάλει στη Βουλή να τους πάει στα σπίτια τους. Για να καταλάβετε τέτοια ξεφτύλα με τον κύριο Δε Δραγασάκη σε άλλη εκδήλωση να λέει: βρε παιδιά, αυτά είναι δικά μας παιδιά. Για άλλους αντίστοιχους τέτοιους. Θα συνεχίσω όμως αμέσως μετά. Διάλειμμα εδώ. Για με το King Universe θα τα πούμε σε λίγο μετά τις ειδήσεις τίτλους. Δεν χανόμαστε έτσι και λέω, δόξα τω Θεώ.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
9: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες από την αμπιστική επίθεση, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λοκαρνανίας. Οι προσπάθειες είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
20: 2025, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το βρετανικό, το δημόσιο βρετανικό, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και η τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πληροφορίες για τις σχολές αυτές και για τα πτυχία που παρέχουν μπορείτε να πάρετε στο killgreece.gr. Τώρα ο Δημήτρης Καλομιχάλης θα μας δώσει πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Καλομιχάλη, πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
21: Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Εύβοια. Συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα ανάμεσα στη Βάθια και το Αλιβέρι που έγινε το τροχαίο ατύχημα και αφορά κυρίως τώρα αυτούς που από το Αλιβέρι πηγαίνουν προς τη Βάθια, προς την Αμάριθον δηλαδή. Στο Λεκανοπέδιο, τι έχουμε? Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα, κυρίως το ανωδικό, με σημαντικές αναμονές ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με λίγη κίνηση στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, η άνοδος Συγκρού και μεγάλη κίνηση η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα.
22: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
25: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Λοιπόν, η Δαλιδά θα μας συνοδεύσει τώρα. La vie en rose. Πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ ωραία η ορχήστρα.

παραμυθένια, παραδεισένια μάλλον. Μουσική πρέπει να πω τα χειρότερα, ε. Μη σας πω ότι δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνω, μια δουλειά κάνω κι εγώ. Και ζητώ την κατανόησή σας. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε γειτονικό στούντιο εδώ στο διάδρομο και να παίζω να κάνω καμιά εκπομπή με τραγούδια. Έχω και το ψαριανό πάνω το κεφάλι μου. Θα έρθει στα εβδομάδα, θα τα πεις όλα αυτά που μου γράφεις τώρα, θα σε διαβάσω ησύχας. Όχι ότι λέει άσχημα πράγματα ο Γρηγόρης μου, μια χαρά τα λέει, αλλά ποιος ακούει τον Γρηγόρη. Διότι στην χαλβαδερή αντίληψη του Μαξίμου, ο Γρηγόρης Ψαριανός δεν χωράει, γιατί είναι, γιατί ξέρεις, πώς να σου πω, δεν ακούμε τους παλιούς αριστερούς που ανένυψαν με την έννοια ότι και ο Γρηγόρης είναι μια τέτοια προσωπικότητα που είδαν τον κανονικό κόσμο κάποια στιγμή και είπαν, παιδιά, μονοδέρναμε στην ΠΙΠ κάποτε, αν ήταν εδώ ο Ψαριανός θα τη λέγαμε τη λέξη, αλλά τώρα ας σοβαρέψουμε λίγο καθώς διανύουμε την ύστερή μας νεότητα. Θα τα πούμε, Γρηγόρη, από εβδομάδα θα έρθει σε 9 το πρωί, να τα εκφράσεις όλα, να βγάλεις όλα όσα έχεις στην ψυχή σου. Πάμε λοιπόν και στο μυαλουδάκι σου. Πάμε πάμε από την αρχή, σύνοψη. Είχαμε την αίσθηση ότι ξεμπερδέψαμε με την τρομοκρατία. Λάθος το συμπέρασμα, όποιος το έβγαλε. Τρομοκρατία στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε. Γιατί έχουμε? Κατά τη δική μου έκφραση είναι γιατί δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με ό,τι υπόλοιπο υπήρξε στην τρομοκρατία και κυρίως γιατί νομίσαμε ότι με αυτήν τη συμμορία των κατασυρωήν δολοφόνων την εγκληματική οργάνωση που μάλιστα αυτός ο αμετανόητος αρχηγός που τον βγάλανε προχθές και τον περιφέρανε στην Αθήνα, όπως και τον δολοφόνο που τον βγάζανε για να κάνει βόλτες και να πηγαίνει να περνάει από τα σημεία που δολοφονούσε ανθρώπους, γιατί αυτοί οι δύο μαζί με κάτι άλλους ανερμάτιστους δολοφόνους, εννοείται, με κάτι τυχάρπαστους λούμπεν τύπους, οι οποίοι κινούσαν από διάφορες κατευθύνσεις για να αλλάξουν τον κόσμο με τη χρήση των όπλων. Αυτοί όλοι νιώθανε ότι είναι υπερήρωες, ότι καονίζουν, καθαρίζουν την κοινωνία και ότι θα οικοδομήσουν την κοινωνία που θέλουν οι μαλάκες. Δολοφόνοι, εννοείται, μην πείτε ότι τους λέω μαλάκες, αλλά είναι δολοφόνοι, έτσι, κανονικοί δολοφόνοι. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι μέσα στο μυαλό τους, αλλά τώρα πρέπει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία πρέπει να τα βάλει κάτω και να πει: δεν μπορούμε να δολοφονούμε ο ένας τον άλλον επειδή δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον στην ιδεολογική του άποψη. Δεν μπορεί να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται από το κυβερνών κόμμα, το οποίο δαιμονοποιούν οι αντίπαλοι του. Δεν μπορούμε να λέμε δικτάτορα, αντιδημοκράτη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να βάζουμε, γι' αυτό μιλάω για ηθικούς αυτούργους, από και ως που εισάγουμε σύνθημα με το γενετήσιο ρήμα σαν βρισιά εναντίον του πρωθυπουργού και το κάνουμε συνθηματάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος το επιτρέπει αυτό και γιατί πρέπει να επιτρέπεται? Δεν αντιλαμβάνομαι. Θα θέλαμε να λέμε μαμιέται οποιοδήποτε άλλος. Στον πρωθυπουργό γιατί το επιτρέπουμε? Δεν μας αρέσει ο πρωθυπουργός, δεν τον ξαναψηφίσουμε άλλη φορά. Και τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να καεί, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη οποιοδήποτε κόμματος, πόσο μάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να κάψουμε τους ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να στιγματίζεται ένας άνθρωπος που κατοικεί σε μια πολυκατοικία από την οποία κινδυνεύουν οι συνένικοι του, οι συγκάτοικοι του, επειδή ο ίδιος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο διότι εκφράζεται πολιτικά. Το καλοκαίρι του 22, τέτοιος καιρός ήταν, λίγο πριν αρχές Ιουνίου, όταν ακούσαμε μια έκρηξη, πεταχτήκαμε με την γυναίκα μου από το κρεβάτι, πήγαμε προς τον μπαλκόνι σε ένα διαμέρισμα ζω, πρώτου ορόφου. Συμφωνεί? Ωραία. Μαζί με άλλους ενίκους. Και είδαμε τις φλόγες να τυλίγουν την είσοδο της πολυκατοικίας. Μαρφήν δηλαδή. Στόχος να μας κάψουνε. Και βγήκαν τα δύο πουλάκια μου, του φίλου μου του Μιχάλη, κατασκευαστή της πολυκατοικίας, και βγήκαν να σβήσουν τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα. Τρία γκαζάκια είχαν

0: κραγή, το τέταρτο ήταν στα πόδια τους. Και αν εκρήγνητο, τι θα λέγαμε στον πατέρα και στη μάνα τους? Τι θα λέγαμε, για πείτε μου, τι θα λέγαμε στον φίλο μου τον Μιχάλη Μπουγιούρη και στην Αγγελική τη γυναίκα του? Τι θα λέγαμε? Που βγήκαν τα δύο πουλάκια μου και μπράβο τους με το θάρρος και σβήσαν τη φωτιά την ώρα που το τέταρτο γκαζάκι ήταν εκεί. Δώσαμε στην αστυνομία το βίντεο. Και τι έγινε? Ήρθαν οι κρατικές ασφάλειες, ήρθαν όλοι μαζί και τι έγινε? Τον βρήκαμε? Όχι. Ήρθε να μας κάψει. Ήρθε να μας κάνει μαρφήν. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Τρομοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα συνέβη χθες στους ανθρώπους. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Όταν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου απέχει έναν πίδο και μπαίνει με ένα άλμα, είσαι κάτω στο έδαφος, στο ισόγειο, και μπαίνει εκεί η φωτιά, δεν θα καεί το διαμέρισμα? Δεν θα καεί? Προφανώς θα καεί. Άρα ο αυτός που έρχεται και βάζει τον εμπριστικό εκρητικό μηχανισμό θέλει να σε κάψει, θέλει να σε δολοφονήσει, θέλει να κάνει μαρφήν. Αλλά βλέπετε στη διαβάθμιση την κοινωνιολογική είναι άλλο πράγμα το τρικάκι, είναι άλλο πράγμα η παρέμβαση των αλυταράδων του Ρουβίκονα, οι οποίοι βγήκαν προχθές. Πώς ξεκίνησα τη Δευτέρα το σχολείο μου? Τι είπα τη Δευτέρα? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο βγήκαν τα τάγματα εφόδου όπως ήταν τα του Χίτλερ με την καφετή στολή, βγήκανε βόλτα στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν, με συγχωρείτε, περιπολία στη Θεσσαλονίκη να ψάξουν να βρουν τον Εβραίο. Όχι τους Ισραηλίτες πολίτες, τους Ισραηλινούς από το Ισραήλ, βρήκαν να ψάξουν τον Εβραίο. Σε μια πόλη που είναι συνώνυμη η Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένη η ιστορία της με την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων από στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι συνώνυμη με το ολοκαύτωμα. Σε μια τέτοια πόλη επιτρέπουμε, κύριοι και κυρίες της κυβερνήσεως, αλήθεια, όπως πολύ καλά το έγραψε μια κυρία, δεν θα διαβάζω το επώνυμό της, μην την εκθέσω τη γυναίκα, το πάρω εγώ επάνω μου, εννοείται. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία έστειλε μήνυμα στην κυρία Κοκκίνου στις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στη Μαρία Κοκκίνου, και της λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμποδίζονται οι πορείες αυτές. Είμαι εβραϊκής καταγωγής. Λυπάμαι, ζητώ την ανωνυμία μου. Είναι σοκαριστικό αυτό που αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν διώκονται αυτή βάση του αντιρατσιστικού νόμου, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε μία οργάνωση τραμπούκων που υποκαθιστά το κράτος. Τους λένε Ρουβίκονες. Είναι αναρχικοί, δεν ξέρω τι σκατά είναι, αριστεροί, και εισβάλλουν μέσα σε επιχειρήσεις, ζητούν λογαριασμό και αποδίδουν υποτίθεται δικαιοσύνη στο μυαλό τους. Αυτούς, γιατί δεν τους διώκουμε? Δέχεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα τραμπούκων? Τους χρυσαυγίτες πολύ σωστά κινητοποιήθηκε το ονομαζόμενο δημοκρατικό τόξο και τους χώσαμε μέσα πάρα πολύ σωστά, διότι εγκλημάτισαν. Μάλιστα, δεν τους θέλαμε και στη Βουλή. Άριστα. Αυτούς τους Ρουβίκονες, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί τους έχετε να κυκλοφορούν και να περιπολούν αναζητώντας τον Εβραίο? Προσέξτε, δεν αναζητούν μόνο τους πολίτες του Ισραήλ που έρχονται να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, αναζητούν τον Εβραίο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει αυτό? Έτσι κατεδίωκαν τους Γερμανούς εβραϊκής καταγωγής πολίτες οι Χιτλερικοί το 1933, το 1934, το 1935, και έτσι άρχισαν να τους εξοντώνουν από το 1936 στα στρατόπεδα. Αφού τους είχαν κάψει τα μαγαζιά, αφού τους είχαν στιγματίσει και αφού τους υποχρέωναν να φορούν το αστέρι στο παλτό τους, στο πανοφόρι τους. Αυτό θέλουμε στην Ελλάδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Αυτό θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Φαντάζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι καταλαβαίνετε ότι δίνετε εξετάσεις και η βαθμολογία σας έως τώρα της κυβερνήσεως δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Λοιπόν, χρειάζεται και άλλος νόμος, να δώσουμε και άλλο οπλοστάσιο νέων νόμων στη δικαιοσύνη? Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι η διοίκηση της δικαιοσύνης θα βρει, γιατί υπάρχουν δικαστές εις της Αθήνας, θα βρουν όμως και τους θαραλέους δικαστές Προκειμένου όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, προς το παρόν στην υπόθεση Μαρφίν κ. Χρυσοχοίδη δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν τους βρήκατε, το έχετε υποσχεθεί, να βρείτε τους δολοφόνους των τεσσάρων της Μαρφίν, και αυτοί όταν βρεθούν να πάνε στη δικαιοσύνη με θαραλέους δικαστικούς. Υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν, οι οποίοι θα δικάσουν παραδειγματικά με ένα καινούριο νομικό περιβάλλον, με καινούριο πλέγμα νόμων, έτσι ώστε η κοινωνία να ξέρει ότι αυτός που απεργάζεται τον φόνο του διπλανού του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις του, θα μείνει μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ζήσει τον εγκλισμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Και οι υπόλοιποι που κοινωνιολογείτε και λέτε τις απόψεις σας, προσαρμοστείτε στο ότι όλα είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το τρικάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράφονται τρικάκια και να τα πετάνε στο, έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έξω από το σπίτι του Μαρινάκη, έξω από το σπίτι του ενός και του άλλου. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό, πετάμε, κάνουμε ακτιβισμό? Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ακτιβισμό, τι είναι αυτό, είναι τρομοκρατία, κάθε κανονική τρομοκρατία, τι θα πει ακτιβισμός? Και βάζουμε και διαβάθμιση, είναι άλλο πράγμα λέει, είναι άλλο πράγμα λέει να δολοφονείς, ναι, άλλο πράγμα να είσαι Κουφοντίνας ας πούμε, μάλιστα, να είσαι Γιωτόπουλος, και είναι άλλο πράγμα να βάζεις τρικάκια, και είναι άλλο πράγμα τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι όλα σε άκια, είναι όλα με επιχωριστικό, είναι τρικάκια, είναι γκαζάκια. Ναι, το οποίο γκαζάκι δολοφονεί. Γιατί είναι εμπριστικός μηχανισμός που εκρήγνεται, προκαλεί φλόγα και η φλόγα καταστρέφει και καίει και δολοφονεί ανθρώπους. Πυρπολεί κτίρια και εκεί μέσα ζουν άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθε η ώρα της μεγάλης κρίσεως. Δεν κρίνουμε πια ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μήπρα, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον. Κρίνεστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είστε ενώπιον της κοινωνίας η οποία περιμένει αποτέλεσμα από αυτά που ζούμε. Για αυτά που ζούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όποιος υφίσταται αυτό είναι θύμα τρομοκρατίας. Το λέω για κάτι άλλους τη χάρπα στους οι οποίοι μου στέλνετε κάτι μηνύματα του τύπου γιατί σε προστατεύουν και γιατί σε κάνουν. Διότι έχουμε υποστεί, και με αυτό θα κλείσω, διότι έχουμε υποστεί, έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου από χρόνια επιθέσεις τρομοκρατικές που ξεκίνησαν από τα χαρτάκια από διάφορες ομάδες αλυταράδων και καταλήξαμε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Έτσι υπάρχει διαβάθμιση. Ξεκινάς από τα χαρτάκια και πας στο έγκλημα. Το είπε πολύ ωραία χθες ο Κυρανάκης και θα το βάλω σε λίγο να το ακούσουμε μετά το οποίο κάνουν διάλειμμα τώρα γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω όμως με το εξής πράγμα. Επί χρόνια, επί πολλές δεκαετίες η κοινωνία μεγάλωσαν γενναίες επί γενναίων με την αντίληψη που εισήγαγαν αυτοί οι συμμορίτες δολοφόνοι, ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι αυτοί, εισήγαγαν μια αντίληψη ότι για να σε τρώει η εγκληματική συμμορία, αυτή η συμμορία δολοφόνων, κάτι θα έχεις κάνει. Μπόλιασαν με αυτό γιατί καθόταν αυτός ο αρχιδολοφόνος Γιωτόπουλος και έγραφε κάτι μαλακίες, τις οποίες τρέχαμε εμείς από πίσω και λέγαμε «Α, η προκήρυξη!» Θυμάμαι μια φορά στο παλιό Φάριρο, έτρεχα στο παλιό Φάριρο σε κάτι, είχα μπει μπαίνα μέσα σε κάδους γιατί μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης «Γρήγορα μα στείλανε προκήρυξη!» Της μαλακής του Γιωτόπουλου δηλαδή. Τις οποίες εμείς τρέχαμε και όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είπε «Παιδιά, να το κόψουμε αυτό», είπαμε όλοι «Αχ, παραβιάζεται η ελευθεροτυπία στη χώρα. Ω, τρέχαν οι μεγάλοι διευθυντές που τους είχαμε και σε υπόλοιψη και αν τα χρόνια και μπαίνανε στον Κορυδαλό οικειοθελώς για να κάνουν διαμαρτυρία εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διάφορες τέτοιες παπαριές». Εντάξει, λοιπόν. Είμαι εδώ έτοιμος για το ΕΣΟΡΟΥ να πάω να τα απολογηθώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να πάει κανένας δικηγόρος. Μπορώ, αν με καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ, να πάω μόνος μου. Το λέω στο νομικό τμήμα. Γιατί είμαι εκνευρισμένος τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε η επίθεση στο σπίτι μου, ξέρετε, αντιμετώπισα το εξής στίγμα. Αν δεν ήμασταν ιδιοκτήτες με τη σύζυγό μου του διαμερίσματος το οποίο κατοικούμε. Πρώτου ορόφου, θα μας είχαν διώξει με απόφαση της συνελεύσεως. Το φέρω πολύ βαρέως αυτό το πράγμα, πολύ βαριά μέσα μου. Γιατί? Γιατί θα είχα υποστεί το στίγμα ότι εγώ είμαι ο κίνδυνος για εκείνους, τους συγκατοίκους μου. Δεν τους αδικώ, ξέρετε, αλλά εγώ το φέρω, είναι μεγάλο στίγμα για μένα αυτό. Εγώ δεν τους αδικώ όμως τους ανθρώπους, αλλά προσέξτε. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, φτιάχνετε μια κοινωνία σκατά. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η αστυνομία, κύριε Χρυσοχοίδη, κάνει τη δουλειά της. Κύριε Φλωρίδη, δικαιοσύνη, κύριε πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κάντε τη δουλειά σας για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους τρομοκράτες. Και εσείς, αγαπητοί κύριοι και κυρίες των πανεπιστημίων, ειδικοί στις κοινωνικές αναλύσεις κτλ., μετριάστε λίγο τη φλιαρία, δείτε το πρόβλημα, μπορεί και μη λειτουργείτε αφού δεν ακουμπάει εμάς και ακουμπάει κάποιους, ας προσέχουν αυτοί που τους ακουμπάει. Σύμφωνοι? Διάλειμμα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Εσύ στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις?
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, το 2025 ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Λειτουργεί ήδη το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο Kiel δηλαδή, εδώ στην Αθήνα. Αυτό το πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 80 ετών με διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Παρέχει πιστοποιημένα πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Kielgreece.gr, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και έρχομαι και με τη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Βάλε.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
15: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
16: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
20: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
21: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
22: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
23: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
22: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
23: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας.
1: Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.
3: Γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοακαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει τη νύχτα, καθώς ο άνδρα βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 31 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ορειβασία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Οι αρχές απομακρύνουν ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, επισήμαναν πως η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μαϊκ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, η σχέση της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος στην ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επτάωροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δύο καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγι τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα,
0: Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
4: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στο καθοδικό από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Λεωφόρο Αθηνών τουλάχιστον μεγάλες καθυστερήσεις. Ομοίως στον Σκαραμαγκά, κυρίως ισχυστού με 1300 μέτρα προς τον Σκαραμαγκά και ένα τροχαίο συμβάν που συνέβη πριν από λίγη ώρα, σας καθυστερεί ιδιαίτερα. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου, όπως την περιμένετε, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ο δυσκολότερος δρόμος είναι ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανεβαίνοντας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Και δευτερευόντως, η Πειραιός από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια. Κλείνουμε με την παραλιακή. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η παραλιακή προς τον Πειραιά. Αντί να έχει προβλήματα από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά και βαίνει επί τα βελτίωση συνεχώς.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου. Προσοχή, έξω έχει υγρασία, ανεβασμένα τα επίπεδα μαζί με τη ζέστη. Αυτό το πρόβλημα έχουμε στις δικές μας καιρικές συνθήκες του θέρους. Είναι ότι πλακώνει το 37-38, λέμε εντάξει παιδί μου, καλοκαίρι είναι και αυτό κατά κανένα τρίμηνο. Οπότε δεν σούμε περιθώρια. Στους άλλους, ναι, γίνεται το σαραντάρι, αλλά κάποια στιγμή θα καλμάρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα θα μας τα πει η κυρία Σούζη τα κλιματολογικά. Μου γράφει ο Νίκος Νούτσης με αφορμή την ζέστη που έχουμε τώρα στις 9 και 6 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και τον ευχαριστώ πολύ ότι με την καλημέρα του μαζί, ότι κάθε μέρα πηγαίνω δουλειά από Ανθούπολη προς Καλυθέα, παίρνω μετρό και μετά τρένο. Σε ώρα αιχμής το πρωί έχω βρει ελάχιστα βαγόνια με κλιματισμό. Περιμέναμε κάτι καλύτερο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τώρα όταν λέτε τρένο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ μου Νίκο Νούτσι, εννοείται το μετρό, τη γραμμή, τον ηλεκτρικό, τη γραμμή 1. Σε ό,τι αφορά στη γραμμή 1, επειδή τα έχω συζητήσει με τον κύριο Κυρανάκη λίγες μέρες προτού φύγει από τη θέση του και οριστεί γραμματέας Νέα Δημοκρατία, έχουν δοθεί και τα 19 βαγόνια, τα παλιά, οι σειρμοί, δηλαδή οι σειρμοί 19, κάπως τόσοι είναι, για αποκατάσταση πλήρη, δηλαδή να ξαναγίνουν καινούργοι σε μια βιομηχανία της Ισπανίας. Παραδόθηκε ο πρώτος. Περιμένουν και τους άλλους. Έχουν πέσει έξω οι Ισπανοί στις ημερομηνίες. Επαναλαμβάνω, προσπάθειες γίνονται. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, αγαπητέ κύριε Νούτσι, ότι στην Ελλάδα χρεοκοπήσαμε και 15 χρόνια προσπαθούμε να βγούμε από αυτήν την χρεοκοπή, επειδή καταλαβαίνω τώρα θέλουμε τα πάντα, θέλουμε αυξήσεις, θέλουμε εκείνο, θέλουμε βελτιώσουμε το ένα. Είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι και εγώ πρώτος κάνω αυτό το σφάλμα, πυροδοτώ κάθε μέρα, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, φτιάξτε εκείνο, φτιάξτε το άλλο. Δεν φτιάχνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη, υπό την προϋπόθεση να το έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας, να προσέχουμε τους λαοπλάνους και τους δημεγέρτες και αυτούς που μας λένε ψέματα. Να μπορούμε δηλαδή ως κοινωνία, κύριε Νούτσι μου, δεν λέω για εσάς προσωπικά, μην παρεξηγηθώ, να αντιλαμβανόμαστε ποιος μας λέει παραμύθια και ποιος μας οδηγεί στον κρεμό, επιχειρεί να μας πάει στον κρεμό. Συνεπώς όλα τα θέλουμε να αλλάξουν, σωστά, αλλά δεν γίνονται και όλα μαζί ταυτόχρονα. Συνεπώς σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, αλλά θα αλλάξουν και οι σειρμοί, θα έρθουν και καινούργιοι σειρμοί, αλλά πρέπει να μπουν όλα αυτά στη σειρά τους, γιατί όλοι ζητούμε με μια χούφτα ανοιχτή, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο, θέλουμε το παράλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο τρομοκρατικό γεγονός και στη δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, που οδήγησε στη δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω πολλά πράγματα τώρα. Θα προκύψουν αυτά από τις συνεντεύξεις που θα κάνω και με τη συζήτηση από τον κύριο Κερίδη. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα σας πω προκαταβολικώς, γιατί εγώ θέλω να έχω καλή σχέση μαζί σας. Εκφράστηκα πλήρως επί μία ώρα, δηλαδή στην πρώτη ώρα, μία ώρα, σημαντικά αυτό, στο χρόνο από τις 8 έως τις 9. Λυπάμαι, δεν μπορώ να επαναλάβω τον εαυτό μου. Δεν θα είμαι όπως ακριβώς επιθυμώ εγώ ως γνήσιος Άρης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε τη γνώμη μου για την κριτική που άσκησα σε όλα τα επίπεδα στο θέμα αυτό, μπορείτε αν θέλετε να με ακούσετε on demand. Αν θέλετε, εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω, εννοείται. Αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να επαναλάβω τώρα τον εαυτό μου. Αρχίζω από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Κερίδη, έρχομαι πολύ γρήγορα σε εσάς. Θα παραθέσω κάποια αποσπάσματα δηλώσεων και θα συζητήσουμε, κύριε Κερίδη, μαζί σας. Είχα καλέσει τον κύριο Κερίδη για άλλο λόγο. Θα τον ακούσετε και αυτόν τον λόγο για τον οποίο τον κάλεσα, αλλά συνέπεσε επειδή δεν μπορούσε να είναι χθες μαζί μας. Θα είναι σήμερα και θα συνδυάσουμε και τα δύο θέματα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός.
6: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν τις αιτίες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες το πρωί τέτοια ώρα δίπλα μου εδώ, όταν είχαμε μάθει το τρομοκρατικό γεγονός που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη.
8: Καταρχάς θα συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
5: Από την ίδια συνέντευξη, ο κύριος Μαρινάκης ξανά.
8: Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η περιβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Και ίσως γι' αυτό και ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης. Αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα. Και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο.
5: Και στο τέλος, χθες το βράδυ, στο Άξιον, ναι, στο Άξιον 24, ο Κωνσταντίνος Κυρενάκης, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας.
9: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί, ανενόχλητα, εδώ και δεκαετίες, ήρθε η δική μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Και έβαλε τάξη, έκανε τις καταλήψεις βιβλιοθήκες, καθάρισε το σύνολο των πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι εγκληματίες, στρατολογώντας νέα παιδιά, γιατί δεν έχουν το θάρρος οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά για διάφορες πράξεις, να πάνε οι ίδιοι να βάλουν γκαζάκια. Στρατολογώντας λοιπόν πιτσιρικάδες, παιδιά 19-20 ετών, οι οποίοι έχουν άγνοια κινδύνου, και τους λένε: θα πας μια φορά να πετάξεις τρικάκια. Θα πας την επόμενη φορά στο σπίτι του στελέχους να βάψεις. Δεν είναι κανένα σοβαρό έγκλημα αυτό. Πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά? Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Πήγανε, βάψανε. Όταν λοιπόν μια φορά πας με τρικάκια, την επόμενη φορά πας στο σπίτι, στην πολυκατοικία, την επόμενη φορά πας σε ένα δημοσιογράφο, συναδελφοί σας είναι που έχουν χτυπηθεί. Και τώρα πας και δολοφονείς. Αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Γίνεται με υπόθαλψη.
5: Λοιπόν, Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεύτερης περιφέρειας, Βόρειο Τομέα. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
10: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να ενώσω λίγο αυτά που έλεγα πριν με το τώρα με εσάς, είναι ότι πρώτα απ' όλα εμείς οι δημοσιογράφοι και στη συνέχεια και εσείς οι δημοσιολογούντες και οι λοιποί πολιτικοί, να τελειώνουμε με το υποκοριστικό άκια. Γκαζάκια, τρικάκια και διάφορα τέτοια. Είναι όλα τρομοκρατία. Φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε, κύριε Κερίδη.
10: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η δήλωση Μαρινάκη ακριβώς αυτό απευθύνεται. Διότι είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πολύ μακριά, από πολιτικούς συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, ότι έλα μωρέ, δεν είναι και τίποτα φοβερό αυτό. Αυτό το δεν είναι και τίποτα φοβερό, είδατε ότι σκότωσε έναν συνάνθρωπό μας. 70 χρονών μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, παντελώς αθώα, έτσι δεν είναι?
5: Και ναι, αλλά μια και σε αυτό οικογενειακή... θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Κερίδη. Δεν υπάρχουν αθώοι και ένοχοι θύματα. Είναι όλοι θύματα.
10: Έχετε δίκιο.
5: Και αυτό αλλά... πρέπει να το κόψουμε αυτό. Ειδικά, δηλαδή αυτός ο χαρακτηρισμός αθώο θύμα, δεν καταλαβώ. Δηλαδή ας πούμε τα θύματα, θύματα της τρομοκρατίας τα δίκασαν δύο τύποι και άλλοι ανερμάτοι στην δολοφονή. Τι είναι δικαιοσύνη, είναι αυτά τα ρεμάλια.
10: Απλώς ήθελα να υπογραμμίσω μια ανθρώπινη τραγωδία που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και δεν την ξέρει το Πανελλήνιο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα είχε χάσει πριν κάποια χρόνια την άλλη της κόρη και μεγάλωνε μόνη της η γιαγιά, την εγγονή, η οποία σήμερα ορφανεύει για δεύτερη φορά. Πριν χρόνια όταν έχασε τη μητέρα της, τώρα που χάνει τη γιαγιά της. Λοιπόν, πίσω από αυτά τα άκια, τα γκαζάκια, κρύβεται μια τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, η οποία μπορεί να έχει συμβεί σε όλους εμάς, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, με πρώτο και καλύτερο, αυθεντικά συγκλονισμένοι, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα της πολιτείας να δώσει τέλος σε όλο αυτό. Είναι ζήτημα τιμής, ναι, για την ελληνική
5: αστυνομία. Δεν είναι καλή η βαθμολογία της κυβερνήσεως, κύριε Κερίδη, σε αυτό το θέμα, έτσι, να το ξέρετε. Αυτό φαντάζομαι εσείς είστε έλογος άνθρωπος με τις κέρυες σας παρεμβάσεις. Η βαθμολογία δεν είναι καλή για την κυβέρνηση. Από το κοινό που σας ενδιαφέρει, προσέξτε, το κοινό που σας ενδιαφέρει. Εγώ δεν λέω, η κοινωνία έχει μια γνώμη για τον Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση, άλλος θα ψηφίσει, άλλος δεν θα ψηφίσει. Αλλά εγώ λέω, από αυτούς που ψηφίζουν και ενδεχομένως θα ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη, η βαθμολογία δεν είναι καλή. Ορίστε παρακαλώ.
10: Μπορούμε και καλύτερα και καλά κάνετε και λέτε ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι στη σωστή κατεύθυνση πάντα και να ζητούμε το περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε ακούσει πολλά ναι μεν αλλά, εδώ τώρα δεν χωρούν απλώς καταδίκες. Οι καταδίκες γίνονται, είναι μια χορογραφία να πούμε των κομμάτων να βγάζουν αυτές τις ανακοινώσεις. Εδώ όμως είναι μια ευκαιρία να ξαναγνωριστούμε, έτσι δεν είναι, και να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Διότι μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 15, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του Ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 15, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά, τα οποία οδήγησαν βεβαίως και σε αυτή την, σε αυτό το περιστατικό με τον Νίκο Χαρταλιά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν όλα αυτά, παίρνουν αποστάσεις όταν υπάρχει βία και γενικευμένη κατακραυγή.
5: Υπάρχει θέμα ηθικής αυτουργίας, κύριε Κερίδη, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει ηθική αυτουργία σε όλο αυτό το πράγμα.
10: Ναι, ναι. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον ποινικό όρο, γιατί ο ποινικός όρος σας πηγαίνει κατευθείαν και στον εισαγγελέα, αλλά σίγουρα πολιτικά υπάρχει μία διασύνδεση. Και ενώ την ακροδεξιά βλέπετε ότι την καταδικάζουμε όλη τη βία της ακροδεξιάς, γίνεται
5: πού
10: ο κακός.
5: Πού είναι το δημοκρατικό τόξο, να σας θέσω ευθέως λοιπόν το ερώτημα. Πού είναι αυτό το περίφημο δημοκρατικό τόξο, το οποίο πολύ σωστά μπουζούριασε και πολύ σωστά τους χρυσαυγίτες, τους Ναζί, τους φασίστες, δολοφόνους. Μάλιστα. Πού είναι αυτό το δημοκρατικό τόξο σε μια ομάδα αναρχικών που υποκαθιστά το κράτος και προχθές βγήκε στη Θεσσαλονίκη περιπολία σαν τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ να αναζητήσει τον Εβραίο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που εσείς κύριε Κερίδη με την ευαισθησία που έχετε και με την τοποθέτησή σας, πού είναι όμως εδώ ξέρετε κύριε Κερίδη, περιμένουμε από την κυβέρνηση. Τι είναι αυτή η οργάνωση ο Ρουβίκονας που υποκαθιστά το κράτος? Δεν το καταλαβαίνω, τι είναι? Και πού είναι αυτός ο περίφημος νόμος ο αντιρατσιστικός? Πού είναι, γιατί δεν εφαρμόζεται σε τάγματα εφόδου που περιπολούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης? Δεν αντιλαμβάνομαι.
10: Καλά κάνετε και το λέτε, και είναι ζήτημα τιμής για την κυβέρνηση.
5: Ναι, νομίζω... κάθομαι και τα λέω εγώ, αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός, κύριε Κερίδη.
10: Γίνεται και πρέπει να γίνει η προσπάθεια.

0: Αλλά η προσπάθεια επηρεάζεται και από το γενικευμένο κλίμα, ξέρετε. Και δυστυχώς εδώ, σε αυτό αναφέρονταν ο Κυρανάκης, υπήρξε ένας πολιτικός χώρος εκεί, στα αριστερά του Πασόκ, να πούμε, ο οποίος επί χρονιά, καλά, την περίοδο της κρίσης, θα θυμάστε τότε.
1: Ναι, αλλά τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και εσείς, κύριε Κερίδη, 7 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και εγώ σε εσάς ρωτώ, τι θα κάνετε με το Ρουβίκονα. Από το Ρουβίκονα ξεκινούμε από τα άκια, τα τρικάκια, τα μπογιαδάκια και καταλήγουμε στα γκαζάκια. Τα γκαζάκια είναι εμπριστικός, εκρηκτικός, εμπριστικός μηχανισμός. Τελεία. Δεν είναι κανένα γκαζάκι.
0: Δολοφονικός.
1: Ο οποίος δολοφονεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά οι άλλοι περιπολούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια κυβέρνηση ανέχεται στη λειτουργία που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κράτους να υποκαθίσταται το κράτος από περιπολίες ιδιωτών. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει περιπολίες ιδιωτών. Η ιδιωτική περιπολία έκανε χρυσαυγίτες. Τους μπουζουριάσαμε. Σωστά. Οι Ρουβίκονες. Γιατί, όχι.
0: Η οποία και αυτή η εγκληματική οργάνωση. Κοιτάξτε, υπήρξε και μια δυσλειτουργία και με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αστυνομικές αρχές οι οποίες συλλαμβάνουν και στη συνέχεια από έλλειψη, να πούμε, στοιχείων ή δεν ξέρω με ποια δικαιολογία, την αθώση.
1: Όχι, όχι, ο Ρουβίκονα στρατολογεί νόμιμα. Στρατονόμιμα, είδατε τι λέω κι εγώ. Στρατολογεί και λέει: παιδιά, ελάτε να ενταχθείτε στο Ρουβίκονα. Μα τι λέμε τώρα, κάνουν ανοιχτές συγκεντρώσεις. Σε λίγο θα μπουν και με κόμμα μέσα στη Βουλή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει. Και πάει και κάνει έλεγχο στα λογιστικά μια εταιρεία. Αν η εταιρεία είναι υπόλογη για φορολογικό έλεγχο, θα πάει η ΑΔΕ να ελέγξει. Αν ο γιατρός παίρνει φακελάκια, δεν περιμένουμε το Ρουβίκονα να πάει να ελεγχθεί ο γιατρός. Έχουμε αρχές, έχουμε κράτος. Ή δεν έχουμε κράτος, δεν ξέρω, μήπως δεν έχουμε.
0: Προφανώς έχουμε και πρέπει να έχουμε και το κράτος πρέπει να είναι πανταχού παρόν και όλα αυτά τα φαινόμενα να πατάσσονται. Λοιπόν, τώρα, αν υπάρχουν.
1: Δεν μου απαντάτε όμως την ερώτησή μου, δεν μου απαντήσατε, κύριε Κερίδη, ότι πρέπει να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας, ναι ή όχι.
0: Στο βαθμό που συστηματικά κάνει τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, προφανώς.
1: Έπρεπε να έχει γίνει ως τώρα. Έπρεπε να έχει γίνει ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να κάνω διάλειμμα και σας στέλνω για κάτι ακόμη, κύριε Κερίδη, για αυτό το οποίο κάνατε προχθές στην συνέλευση
0: Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, μέσα στην Τουρκία, στη συνέλευση των χωρών του ΝΑΤΟ. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα έρχεται. Το καλοκαίρι πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια κανένας. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μην ξεχαστούμε να προμηθευτούμε από τα φαρμακεία τη σειρά Autan Defense, του γνωστού σε όλους Autan, το οποίο διατίθεται από τα φαρμακεία, το οποίο προσφέρει προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια μύγες στην μπούρια. Είναι απαραίτητο για το κάμπινγκ, την εξοχή, τα μακρινά ταξίδια. Αποθεί όλα τα κουνούπια και αυτά ακόμη που μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Στα φαρμακεία.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, καταδίκασαν όλοι, εν πάση περιπτώσει, καταδίκασαν όλοι αυτήν την δολοφονική ενέργεια, αλλά θα παρακαλούσα πολύ τους συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά να ξαναδιαβάσουν αυτό που έγραψαν. Διαβάζω το σχόλιο του δημοσιογράφου Γιώργου Κατσίγιαννη στη σημερινή απογευματινή, ο οποίος έτσι περνάει από ένα καλό σουρωτήρι την δήλωση του κυρίου Σαμαρά, η οποία σε σχέση είναι πιο αδύναμη σε σχέση με την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, για να είμαι σαφής. Αν διαβάσετε σήμερα το κείμενο του Γιώργου Κατσίγιαννη, αυτό λέει. Ο κύριος Σαμαράς αποφεύγει να πει ποιοι πέστησαν την δολοφονική επίθεση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τον τίμησαν. Δεν είναι κάποιοι. Δεν είναι αόριστοι αυτοί. Είναι νεοδημοκράτες οι οποίοι τότε τίμησαν τον κύριο Σαμαρά ως πρόεδρο, φαντάζομαι τον ψήφισαν ως πρωθυπουργό. Δεν καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια τύφλωση, μια έτσι συναισθηματική κατάσταση του κυρίου Σαμαρά προς τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να τον απενεργοποιεί πολιτικά. Πώς θα το λέω ευγενικά. Δηλαδή είπαμε, μισείς το Μητσοτάκη, μάλιστα. Αυτό όμως δεν σου αποτρέπει στο να βγάλεις και να χαρακτηρίσεις. Χαρακτηρίζει απλώς βία αυτό που έγινε. Βία είναι άλλο πράγμα, τρομοκρατία είναι άλλο πράγμα, δολοφονική τρομοκρατία είναι επίσης άλλο πράγμα. Το λέω και λέω μέσα μου, μάλλον δεν τη διάβασε ο πρόεδρος την ανακοίνωση, την έβγαλαν συνεργάτες του που και αυτοί, επειδή ακριβώς είναι επηρεασμένοι από μια αντίληψη για το Μητσοτάκη, δεν βλέπουν μπροστά τους. Ειδήσει σε τίτλους.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια και στον κόμβο των Αμπελοκήπων. Σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Ιβάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Κάλεσμα σε συγκέντρωση το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Ιβάγιας Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε. Αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετώλου Ακαρνανίας. Οι προσπάθειες είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχαλή.
3: Συνεχίζονται τα σημαντικά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού. Το νότιο κομμάτι Άρη του Λεκανοπεδίου βελτιώνεται όλες τις τελευταίες ημέρες. Το βόρειο, αν τραβήξουμε μια οριζόντια γραμμή, το βόρειο συνεχίζει να έχει προβλήματα. Άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό με ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα. Κάθοδος Κηφισού βελτιώνεται, αλλά έχει κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως είναι κάθε πρωί, έτσι έχει διατηρηθεί δυστυχώς με αρκετή κίνηση. Και στην Αθήνα, προσέξτε, τον κόμβο των Αμπελοκήπων, την Πειραιώ από τον Γκάζι προς την Ομόνια και τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour. Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Επιστροφή στην συζήτησή μας με τον βουλευτή Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή στο βουλευτή στον βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, καλημέρα σας.
8: Το κεφάλι, δεύτερο ευχαριστώ. Θέμα,
0: ναι,
8: αν μου επιτρέπετε,
0: ορίστε, παρακαλώ.
8: Πριν πάμε, ναι, χωρίς να θέλω να ξανανοίξω τον κύκλο προηγουμένως, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο που το είχα στο μυαλό μου και δεν το πρόλαβα. Θα πρέπει και τα θύματα, με όλο το κακό που τους έχει συμβεί, να βοηθούν πάντοτε τις αρχές. Τις αρχές στην καταδίκη. Θέλω να πω ότι έχουμε συχνά το φαινόμενο και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό σας αφορά και εσάς προσωπικά που έχετε δεχθεί πολλές επιθέσεις, να μην εμφανίζονται στη συνέχεια στα δικαστήρια με αποτέλεσμα. Εγώ δεν τα κατηγορώ και δεν έχω καμία μορφή. Κατανοώ ότι θέλουν να αφήσουν όλα αυτά τα περιστατικά πίσω τους. Αλλά σε ένα κράτος δικαίου, όπως το ελληνικό, ξέρετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τις καταδίκες αυτών, των αρχικά πιο ελαφρών και στη συνέχεια που γίνονται πιο βαριών αδικημάτων. Γιατί ξεκινάνε από μια μπογιά, γίνονται ένα τρικάκι, γίνεται ένα γκαζάκι, γίνεται στη συνέχεια η δολοφονία, ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Και επειδή και εσείς έχετε στο παρελθόν εμπλακεί και το ξέρετε πολύ καλά, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου επί προσωπικού, αλλά επειδή και δικαίως είσαστε εξαιρετικά επιθετικός και αποφασιστικός σε αυτά και μας βοηθάτε και βοηθάτε και την ελληνική κοινωνία να πάει στη σωστή κατεύθυνση, απλώς ήθελα να το επισημάνω.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ και ταυτοχρόνως να βοηθήσετε, κύριε Κερίδη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
8: Συγκεκριμένη δικιά σας υπόθεση, θέλω να πω.
0: Ναι, το
8: κατάλαβα.
0: Ναι.
8: Όπου συνελήφθη από τους αστυνομικούς, στη συνέχεια έγινε η έρευνα, γιατί αυτός είχε γράψει εναντίον σας και σε τράπεζα και βρέθηκε μέσω του ATM που είχε χρησιμοποιήσει και ταυτοποιηθεί ο δράστης, αλλά επειδή δεν πήγατε στο δικαστήριο...
0: Γιατί δεν ειδοποιήθηκα, αυτό, κύριε Κερίδη. Γιατί δεν έλαβα ποτέ κλητήριο για να πάω. Δυστυχώς έγινε η δίκη ερήμην μου, κύριε Κερίδη. Δυστυχώς.
8: Κύριε Πορτοσάλτη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω άλλη πληροφόρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αφού δεν το έλαβα εγώ. Από πού έχετε την πληροφόρηση?
8: Γιατί σε μένα έρχονται όλα και εγώ ζητάω ότι.
0: Ναι. Αυτός ήταν ένα στόκερ. Αυτός ήταν ένα στόκερ γείτονά μου. Ναι. Αλλά εγώ δεν έλαβα ποτέ κλίση να πάω στο δικαστήριο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω πού το πληροφορηθήκατε εσείς.
8: Την απογοήτευση των αστυνομικών, ξέρετε, γιατί εγώ την ψάχνω την δουλειά και θέλω να έχω την πλήρη εικόνα. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν πάρα πολύ.
0: Η μήνυση αυτή έγινε από την αστυνομία, αλλά ο δικηγόρος της εταιρείας.
8: Η αστυνομία έκανε σωστά τη δουλειά.
0: Μπράβο, ωραία. Ο δικηγόρος του ομίλου.
8: Ωραία.
0: Προσέξτε, επειδή και εσείς μου λέτε κάτι και εγώ πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πολύ καλά κάνετε και σας ευχαριστώ. Εμείς όμως, όσο εδώ, γιατί εγώ έχω υποστήριξη από την νομική υπηρεσία του ομίλου μας, δεν έλαβα ποτέ ενημέρωση για να πάω στο δικαστήριο. Προφανές όταν πήγαινα στο δικαστήριο, ο οποίος μάλιστα μου είχε γράψει σε έναν ενδιάμεσο χρόνο ένα μήνυμα που μου έλεγε ότι εγώ του προκαλώ αυτό που μου προκαλεί εκείνος. Για να καταλάβετε την παραπομάρα.
8: Ναι. Λοιπόν. Παραπομάρα τρομερή. Ναι. Πάντως είναι ένα οικοσύστημα, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Το οποίο
0: αλλά εγώ δυστυχώς δεν πήρα ειδοποίηση. Δυστυχώς. Λέτε να μην ήθελα να πάω στο δικαστήριο. Είναι δυνατόν. Με έναν τύπο ο οποίος μας βασάνιζε 2,5 χρονιά.
8: Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το οικοσύστημα όλο από τα μικρά και τη στρατολόγηση που γίνεται και στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, και εγώ πανεπιστημιακός, έχουμε υποστεί τα πάνδυνα και στο Πάντιο και αλλού. Να υπάρχει μηδενική ανοχή. Διότι βλέπετε ότι εν τέλει καταλήγουμε σε ανθρωποκτονία. Και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πλέον σοβαρά. Και σοβαρά για την ίδια μας τη δημοκρατία. Είναι αδιανόητο 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας να συνεχίζουμε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ας πάμε όμως στην Τουρκία.
0: Πριν πάμε στην Τουρκία, εγώ θέλω να ενώσω τη φωνή μου με τους γονείς, γιατί είναι μόνοι τους, με τη μητέρα και τον πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, του αδικοχαμένου αστυνομικού δολοφονηθέντος από τη συμμορία δολοφόνων που είναι κοντά στον Ολυμπιακό, που είναι ενδεχομένως και έμισθη του Ολυμπιακού, να ενώσω τη φωνή μου με τη δική τους των γονέων και να πω ότι αυτή η δίκη γιατί δεν έρχεται στην Αθήνα.
8: Ναι, εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσετε ωστόσο, κύριε Πορτοσάλτε, ναι, ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε δρακόντια μέτρα για την οπαδική βία και τη βία στα γήπεδα. Έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια πράγματα που δεν τα είχε φανταστεί, με την ταυτοποίηση των φιλάθλων όταν μπαίνουν στο γήπεδο, με τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?

0: Υπηρεσία της Βουλής, ενώνω και εγώ μαζί τη φωνή μου μαζί σας. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν αυτά, ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Πανεθνιακοί, υπάρχει ο νόμος.
1: Υπάρχει ο νόμος και το έγκλημα. Και ο νόμος και το έγκλημα και ο νόμος. Προφανώς, το έγκλημα και ο νόμος. Λοιπόν, πήγατε στην Κωνσταντινούπολη, πήγατε στην Τουρκία, ορίστε παρακαλώ.
0: Ακούστε τώρα. Η Τουρκία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ηγέτες της Δύσης σε μια μεγαλοπρεπή έτσι άσκηση δημοσίων σχέσεων του Ερντογάν. Όπως ξέρετε, παραδοσιακά το ΝΑΤΟ για την Τουρκία παίζει πολύ πιο σπουδαίο ρόλο από ότι για την Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος, γιατί είναι και ο μοναδικός δεσμός με τη Δύση. Η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει άλλους δεσμούς και κυροβόλια, αλλά το ΝΑΤΟ είναι το σημείο αναφοράς για το δυτικό προσανατολισμό. Και επειδή έχει και τη γεωστρατηγική σημασία που έχει η Τουρκία και έχει και τον πολυπληθέστερο στρατό στην Ευρώπη, είναι κάτι που για τους Τούρκους είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται σε μια στιγμή αυτή η σύνοδος όπου ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να μείνει εσαεί στην εξουσία, να διαλύσει την αντιπολίτευση, να φυλακίσει τους αντιφρονούς, να διασπάσει το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHS, τους Ρεπουμπλικάνους και Μαγιστές και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπετε και τους Ευρωπαίους, αλλά ακόμα περισσότερο τον πρόεδρο Τραμπ, να συνενούν και να αφήνουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περί δημοκρατίας στην άκρη, λόγω και των ευρύτερων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων που γίνεται. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε η Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλίων των 32 κρατών μελών. Τα περισσότερα κράτη εκπροσωπήθηκαν από τους προέδρους των βουλών τους, παρακαλώ. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων, η αντιπρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, ο πρόεδρος της Βουλής της Πολωνίας και ούτω καθεξής, στην Κωνσταντινούπολη μια εβδομάδα νωρίτερα, την περασμένη Δευτέρα. Εκεί λοιπόν την Ελλάδα εκπροσώπησα εγώ ως αναπληρωτής επικεφαλής της ελληνικής αποστολής στο ΝΑΤΟ. Αφού μίλησαν όλοι οι υπόλοιποι, ήρθε και ο λόγος σε μένα τελευταίο παρουσία του Προέδρου της Τουρκικής Ενωθυνών Συνέλευσης, του Χουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται για διάδοχος του Ερντογάν, αλλά και πολλών άλλων, 30 περίπου βουλευτών, του Τσαβούσογλου, του Ακάρ, οι οποίοι έχουν τις προεδρίες των αντίστοιχων επιτροπών εξωτερικών άμυνας κ.ο.κ. και βεβαίως όλων των Ευρωπαίων και Βορειοαμερικάνων κοινοβουλευτικών ηγετών. Εκεί λοιπόν, αφού αναφέρθηκε στην ειλικρίνεια των ελληνικών προθέσεων και δημιούργησα έτσι ένα πλαίσιο, διότι εμείς ξέρετε, όταν τίνουμε χείρα φιλίας προς την Τουρκία, είμαστε ειλικρινείς σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους, οι οποίοι τη θέλουν την Τουρκία για τα business deals, αλλά τη θέλουν εκτός Σέγγεν, εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Εμείς τη θέλουμε την Τουρκία εντός Σέγγεν και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για να έρθει αυτό το εμπόδιο της βίζας, για να έρχονται εύκολα οι Τούρκοι. Και ξέρετε ότι εγώ προσωπικά ήμουν αυτός που διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Visa Express στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που θα φέρει φέτος πάνω από 2 εκατομμύρια, παρακαλώ.
1: Και δυστυχώς, και 2 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες σε εμάς πελάτες. Δυστυχώς αυτή η ελληνική ειλικρίνεια, κύριε Κερίδη, θα έλεγα διαχρονική ειλικρινή θέση της Ελλάδος, διαχρονικά, δεν μόνο της παρούσης κυβερνήσεως, θα ήθελα να το επιμερίσω στον χρόνο και στις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, δυστυχώς αλέθεται από τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος είναι μια βαριά αρρώστια στην Τουρκία, δυστυχώς, στην τουρκική
0: Έχετε
1: κοινωνία.
0: Δίκιο, ναι. Διότι η Τουρκία, ξέρετε, δεν συμμετείχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα φασιστικά στοιχεία του Μεσοπολέμου διατηρήθηκαν και μεταπολεμικά. Ναι. Δεν υπήρξε η κάθαρση που υπήρξε στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην υπόλοιπη
1: Ευρώπη. Και δυστυχώς σήμερα η κοινωνία είναι υπόδουλη στον εθνικισμό, όχι μόνο τον κυβερνητικό εθνικισμό με τον συνέτερο του Ερντογάν, αλλά και στον εθνικισμό των κεμαλιστών. Μην σας πω ότι είναι και χειρότεροι αυτοί, οι οποίοι κάνονται και λένε τέτοιες αηδίες στον Ερντογάν που τον υποχρεώνουν να πει περισσότερες αηδίες.
0: Ναι. Εγώ ωστόσο. Ναι. Μιλώντας τελευταίως και αφού ακούσαμε τους διθυράμβους των υπόλοιπων Ευρωπαίων προς την Τουρκία και τον μεγάλο ηγέτη Ερντογάν, αλλά και γιατί δεν θέλω η ελληνική άποψη να κατατάσσεται «έλα μωρέ αυτός είναι Έλληνας, τι άλλο θα πει», ήθελα να δημιουργήσω το κατάλληλο κλίμα για να πω την ουσία και να ζητήσω από τον Κουρτουλμούς, από τον Τσαβούσογλου, από τον Ακάρ να δουλέψουν για την άρση, διότι είναι αδιανόητο να μιλάμε για ενότητα στη συμμαχία, για ενότητα του ΝΑΤΟ, για να όλοι μαζί αλληλέγγυοι, την ώρα που σύμμαχος χώρα η Τουρκία απειλεί με πόλεμο άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, αν αυτή τολμήσει να ζητήσει.
1: Άρα ζητήσατε μπροστά τους, τους είπατε να άρουν το casus belli. Συγχαρητήρια, κύριε Κερίδη.
0: Ξεκάθαρα,

0: ξεκάθαρα, όπως πάντα το κάνουμε, και το λέω αυτό και για διάφορους άλλους που εδώ στο εσωτερικό τα λένε εύκολα, ξέρετε.
1: Α, εδώ έχουμε μισό λεπτό, με συγχωρείτε, έχουμε μια όνομα, μια κατηγορία είναι και μάλιστα και πολύ εντός της παρατάξεως της μεγάλης Νέας Δημοκρατίας, οι ονομαζόμενοι λαϊκοδεξοί, οι οποίοι ενώ είναι τουρκοφάγοι, ταυτοχρόνως λατρεύουν να λατρεύουν Ερντογάν. Αυτό, τι να σας πω, αυτό είναι ψυχαναλυτικό βέβαια, αλλά εγώ τώρα δεν είμαι ψυχολόγος, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό ας το δουν οι επιστήμονες. Αλλά πολιτικά αυτό γίνεται όμως και αφορά και την παράταξή σας, κύριε Κερίδη.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αφορά, ναι, συνολικά θα σας έλεγα, υπάρχει ένας εθνικολαϊκισμός, μια ευκολία που να τα λέμε στο εσωτερικό, το οποίο είναι άνευ σημασίας, διότι μεταξύ μας δεν έχει νόημα, εμείς είμαστε πεπισμένοι, ξέρουμε τι είναι η Τουρκία. Το ζήτημα είναι να τα λέμε στο εξωτερικό και να τα λέμε με τρόπο που να πείθει.
1: Και μπροστά τους, μεγάλη... και μπροστά τους να τα πείτε ενώπιον των Τούρκων, φυσικά, εννοείται.
0: Και ήταν μεγάλο, θεωρώ, επίτευγμα, αν μου επιτρέπετε, από την εμπειρία που έχω σε όλα αυτά τα διεθνή φόρα που πάω, ότι χειροκροτήθηκε η ομιλία μου, η οποία ήταν εκτός κλίματος, δεν ήταν καθόλου έτσι επενετική και διθυραμβική όπως των υπόλοιπων, από όλους τους Ευρωπαίους, από όλες τις συμμετοχές, και ήρθανε Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί και Ιταλοί και μου είπανε πόσο δίκιο έχετε, πράγματι είναι αδιανόητο να συζητούμε για το ΝΑΤΟ της επόμενης μέρας, πώς θα αντιμετωπίσουμε το ρωσικό κίνδυνο, όλες αυτές τις
1: και μια χώρα να απειλεί την άλλη χώρα, ένα κράτος να απειλεί το άλλο κράτος, ναι.
0: Έτσι. Εμείς λοιπόν οι φιλελεύθεροι δεν τα λέμε μόνο στο εσωτερικό, τα λέμε ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό, με επιχειρήματα, με γλώσσα που είναι κατανοητή από τους ξένους, χωρίς κραυγές και ευκολίες, τις οποίες πολύ εύκολα το πολιτικό μας σύστημα, και το έχουμε πληρώσει αυτό, και χαίρομαι που εσείς είστε μπροστάρις σε αυτή την προσπάθεια της σοβαρής αντιμετώπισης, διότι η Τουρκία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να σας πω επίσης ότι το αυτονόητο έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη βλέπει μια μητρόπολη των 20 εκατομμυρίων, έτσι δεν είναι, με τούνελ, αεροδρόμια.
1: Φροντισμένη δε, φροντισμένη κατασκευαστικά, πολύ. Υπάρχει μια Κωνσταντινούπολη, καινούρια σύγχρονη πόλη, η οποία ήρθε να ενωθεί πάνω σε μια ιστορική πόλη. Αλλά η σύγχρονη πόλη είναι αυτό που λέμε ευπαρουσίαστη. Κύριε Κερίδη, πέραν των υπολοιπών, ναι. Εκεί υπάρχουν πράγματα που δυστυχώς εμείς υπολοιπόμεθα. Ορίστε.
0: Πριν από 40 χρόνια είχαμε το ίδιο μέγεθος οικονομίας και σήμερα η Τουρκία είναι 5 φορές μεγαλύτερη μας. Έχει φτάσει στο 1,5-3. Έχει μια εξαγωγική οικονομία των 300 δισεκατομμυρίων. Έχει μια βιομηχανία και πολεμική βιομηχανία πια με αξιοσημείωτες εξαγωγικές επιδόσεις. Αυτή η Τουρκία που κάποιοι Έλληνες έχουν στο μυαλό τους από τα ταξίδια τους στη δεκαετία του 70 ή του 80 ανήκει στο παρελθόν. Είναι λοιπόν ένας σοβαρός παίκτης γεωστρατηγικά που εκμεταλλεύεται τις όποιες ευκαιρίες. Αυτό δεν το λέω για να τα παρατήσουμε, αλλά για να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση, διότι ναι μεν έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 6-7 χρόνια από το 19 και μετά στην ανάταξη της οικονομίας μας από τη μεγάλη κρίση, αλλά η αλήθεια, κύριε Πορτοσάλτε, και εγώ στο δρόμο προς τις εκλογές θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Σήμερα η Ελλάδα στο βιωτικό της επίπεδο συγκρίνεται με ανατολικοευρωπαίους που τους είχε πολύ πίσω πριν από 20 και 30 χρόνια, έτσι δεν είναι? Και πρέπει το πολιτικό σύστημα συνολικά να συζητήσει για το μεγάλο διακύβευμα, πώς θα αυξήσουμε ρυθμό ανάπτυξης από το 2,2-2,3 ακόμα περισσότερο.
1: Με σοβαρότητα βέβαια, κύριε Κερίδη, γιατί τη σοβαρότητα δεν ακούω. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία καταλογίζουμε πολλά, αλλά έχει κάνει επίσης πολλά, και έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν λέει παρά μόνον πώς θα βάλει φόρο και πώς θα ανατρέψει πάλι το τραπεζικό σύστημα.
0: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης, έχουμε πίσω μας, και πρέπει να το πούμε και δεν ακούγεται αρκετά, μερικές τεράστιες επιτυχίες. Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας και έχουμε μια οικονομία σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους και έχουμε τη μεγαλύτερη απομείωση παγκοσμίως. Λύσαμε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και έχουμε συμμόρφωση στο ΦΠΑ από το 70% στο 90%. Λύσαμε σε μεγάλο βαθμό το παραγωγικό κενό. Πήραμε τις επενδύσεις στο 10%, τις πήγαμε στο 19%. Από 20 δις 45, ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Το 25, 12,5 δις, ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 16,5 δις, ρεκόρ αύξησης επενδύσεων, 80% από το 19% και μετά. Όμως, την ώρα που λέμε όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και πρέπει η ουσιαστική κουβέντα να γίνει πώς θα φέρουμε λεφτά στον τόπο μας, να κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, να φέρουμε επενδύσεις και όχι να διώξουμε όπως με αυτά τα διάφορα εναντίον των τραπεζιτών, που ξέρετε τραπεζίτες δεν υπάρχουν πια, έτσι, οι τραπεζίτες χαθήκανε μαζί με την οικονομική κρίση. Θυμάστε τον Κωστόπουλο, θυμάστε τον... έτσι δεν είναι?
1: Αυτοί είναι οι τελευταίοι, αυτοί είναι οι τελευταίοι, δεν υπάρχουν πια. Σήμερα είναι στελέχη τραπεζών, είναι διευθύνονται σύμβουλοι, αυτά.
0: Με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.
1: Τουλάχιστον να μάθουμε και τους όρους, κύριε Κερίδη, τουλάχιστον ξεκινήσουμε από εκεί, να ξεδιαλύνουμε στο μυαλό μας τι είναι τραπεζίτης, τι είναι ιδιοκτήτης, τι είναι διευθύνων σύμβουλος, ο ΤΣΕΟ που λέγαμε κάποτε.
0: Αχρίαστη ανακεφαλαιοποίηση το Νοέμβριο του 25 ως αποτέλεσμα της ανερμάτιστης διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 15, με συγχωρείτε, το φθινόπωρο του 15 η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, οι ελληνικές τράπεζες αφελληνίστηκαν, παραδόθηκαν στα ξένα funds και μαζί τους και η ελληνική οικονομία, στο βαθμό που αυτές είναι που δανείζουν και τα λοιπά, τα ξέρετε όλα αυτά, μηδενίστηκε η κεφαλαϊκή τους αξία που είχε φτάσει τα 37 δις το 14, χάθηκαν αυτά τα δισεκατομμύρια, έφυγε χρήμα από την Ελλάδα, η χώρα παραδόθηκε στους τοκογλύφους όταν κλείσαν οι τράπεζες, θα θυμάστε, για τη μικρομεσαία επιχείρηση που δεν είχε πρόσβαση στη ρευστότητα των πολυεθνικών, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουν πολλά για να απολογηθούν και την ώρα που διώξαν τόσο χρήμα από τη χώρα και απομείωσαν τον εθνικό πλούτο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η ακίνητη περιουσία του Έλληνα έφτασε το 19 να έχει αξία μισό τρεις και σήμερα είναι πάνω από ένα τρεις. Είναι καλό αυτό για τον Έλληνα ή κακό? Το γεγονός ότι αυξήθηκε η αξία της γης και δεν ξεπουλιόμαστε μπυρ παρά όπως κάνανε το 15 και το 16. Ένα απλό. Και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, η συζήτηση με τα κόμματα, τουλάχιστον με αυτά που μπορούν, διότι έχουμε και κάποιες ψυχιατρικές περιπτώσεις, κακά τα ψέματα, πλέον, δυστυχώς, στην Ελληνική Βουλή, πρέπει να είναι για το πώς θα φέρουμε χρήμα στην ελληνική οικονομία και θα κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, θα αυξήσουμε ρυθμούς, θα επιταχύνουμε την πορεία σύγκλησης η οποία ξεκίνησε από το 19 και μετά. Και όταν κάποιος πάει στην Τουρκία και δει αυτή την κοσμογονία, την οικονομική, με όλα τους τα προβλήματα η οποία έχει συμβεί τα τελευταία 20-25 χρόνια, γίνεται ακόμα πιο, πώς να σας το πω, σοβαρός και αποφασιστικός σε αυτό το δρόμο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας. Χάρηκα που
0: τα είπαμε. Καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κερίδης, κυρίες και κύριοι, βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών, Βόρειου Τομέα, με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα εδώ.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Κλείνοντας, ζητώ συγγνώμη από τον φίλο Κωνσταντίνο Χαροκόπο, τον οποίο αδίκησα σήμερα. Τον είχα καλέσει στις 8:30 για να συζητήσουμε για αυτόν τον φόρο των τραπεζών, τον οποίον, τον αναβαλόμενο που θέλει να εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ασχετοσύνη του αναφορικώς με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και την όλη αυτή η ιστορία του αναβαλλόμενου φόρου που θα την επαναλάβω στην επόμενη μας εκπομπή, ενώ την επόμενη εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος αυτογραφεί στο liberal.gr, έχει γράψει αρκετές φορές, όπως και χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου είχε ένα άρθρο που εξηγεί τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. Τουλάχιστον όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα, και αναφέρομαι και στον πρόεδρο Τσίπρα, τουλάχιστον ας διαβάζουν τα δεδομένα και μετά ας... Πρέπει, παιδί μου, είναι ένα θέμα. Κάνε κριτική στο Μητσοτάκη. Αλλά κάντον με κανονικά πράγματα και όχι με ανοησίες, για να μην πω καμιά λέξη και παρεξηγηθώ πρωινιάτικα. Όμως η σημερινή εκπομπή εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς σας εύχομαι καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα, ο Θεός να μας έχει καλά και να μην κινδυνεύουμε από τρομοκράτες οι οποίοι δυστυχώς ζουν ανάμεσά μας. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα είναι πίσω από το κελί της φυλακής, υπό την έννοια ότι θα ερευνηθούν, θα εξεταστούν και θα πάνε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Drake.
15: Η μαύρη χείρα.
16: Κυριακή 12 Ιουλίου.
17: Προπόληση more.com.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
14: Bella FM

0: Πάλι αρχίσαμε, αρχίσαμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα,
1: κυρίες
0: καλημέρα.
1: Και κύριοι.
0: Δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ζητήσω να μας συγχωρέσετε και να κάνετε υπομονή, καθότι δεν έχω διαλέξει εγώ σήμερα τη μουσική.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Ο Ιχολύπτης πήρε πρωτοβουλίες.
0: 5η 2 Ιουλίου σήμερα, 183η μέρα του έτους, η Ανατολή Ηλίου έγινε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά. Όσο πάει και ανεβαίνει, βλέπεις.
1: Μικραίνει η μέρα.
0: Ναι, και η Δύση Ηλίου θα γίνει στις 8 και 53. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, μάλιστα.
1: Χρόνια τους πολλά. Και αυτούς οι οποίοι περιγράφουν, και αυτούς οι οποίοι παραμυθιάζουν τον κόσμο με ενδεχόμενες μεταγραφές που δεν γίνονται ποτέ.
0: Για ποιες μεταγραφές λες?
1: Για αυτές τις μεταγραφές συνήθως στο ποδόσφαιρο.
0: Για τις ποδοσφαιρικές ή για τις πολιτικές? Γιατί τώρα με μπαίνεις.
1: Για τις
0: κάτι
1: αθλητικές.
0: Θα έλεγε σήμερα, κάτι θα έλεγε.
1: Για τις αθλητικές. Ναι. Καμιά φορά και στο μπάσκετ βέβαια. Είμαστε τώρα κάτι εφημερίδες τύπου Sport του Βορρά και τα λοιπά, οι οποίες κάθε μέρα έφερναν παιχταράδες από το εξωτερικό, άδειαζαν καμιά πενινταριά ονόματα και μπορεί να πέφτουν και σε ένα μέσα.
0: Και κάποιο θα έπιανε από αυτά.
1: Από μισό μέχρι 2% maximum προβλέψεις. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να πάρει η ομάδα τελικά τον παίκτη, να δώσεις χαρά, ελπίδα στον αναγνώστη φίλαθλο και να πουλήσει και κανένα φίλο παραπάνω, έτσι. Τελικά δροσιούλα σήμερα λίγο, θα ανέβει το θερμόμετρο, περάσει τους 30 σίγουρα, αλλά δεν θα γλιτώσουμε για βροχούλα δεξιά και αριστερά, τοπικές καταιγίδες δηλαδή. Χθες είχαμε έναν αέρα μαζάλης, δεν μπορέσαμε να πιούμε ένα καφέ με τα νησί μας έξω. Το πρόσεξες?
0: Μέσα καθόσουν εσύ, δηλαδή πώς δεν μπορείς να πιεις τον καφέ, τι
1: μα
0: θες δηλαδή?
1: Μα τα παράθυρα.
0: Άσε τον πρόλογο τώρα, καθόσουν κανονικά μέσα στο κλειστό χώρο και έπινες το καφεδάκι σου.
1: Στο παράθυρο καθόμουν, βρε.
0: Ρε, από την εσωτερική πλευρά.
1: Εφού έπαιξε καθόσουν εσύ.
0: Άρα.
1: Δεν μας χωρούσε και τους δύο αυτό το μέρος.
0: Άρα, δεν σε ενοχλούσε ο αέρας από έξω.
1: Από έξω προς τα μέσα με ενοχλούσε ο αέρας. Μην αρχίσουμε τώρα τις σοφιστίες, τα παράλογα. Να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Τώρα δεν ξεκινήσαμε καλά. Έχουμε ένα μήνα που δεν ξεκινάμε καλά.
0: Άντε σε βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Ξεκινάμε στραβά για την ακρίβεια.
0: Πας και ηρεμήσεις. Πες το, πες το.
1: Ας να ακούσουμε τον Ταμπαντούμπα. Μας έχει τρελάει αυτός ο Ιχολύπτης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολούθησες χθες το ποδόσφαιρο. Είχαμε ένα match thriller, Grand Guignol, ολική ανατροπή και όλα τα σχετικά. Το Βέλγιο τελικά προκλήθηκε στην επόμενη φάση. Ενώ έχανε από το πρώτο ημίχρονο μέχρι το, και το 85 από τη Σενεγάλη με 0-2. Τελικά ευτύχησε να ισοφαρίσει και να ευστοχίσει την παράταση.
0: Το παιχνίδι έτσι όπως το είδα το είχα ο προπονητής.
1: Ο προπονητής
0: το 85.
1: Εντάξει, ήταν δύο φάσεις βάλανε γκολ και ενώ τους έπαιζαν κυριολεκτικά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Χάσαν και πόσες ευκαιρίες.
1: Λέγαμε ότι θα λήξει με μεγάλο σκορ, αλλά τελικά κέρδισε άλλος. Ένα over, ανέλπιστο, δεν ξέρω. Αντίθετα, το άλλο παιχνίδι ήταν μάλλον αναμενόμενη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορώ να πω ότι το παρακολούθησα με ευχαρίστηση.
0: Ο λόγος?
1: Δεν ξέρω, δεν είχα και πολύ. Ήταν και αργά. Δεν μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Προσωπικά δεν είναι.
0: Αυτό είναι το κακό με σένα. Ξενυχτάς και μετά δεν μπορείς να αποδώσεις εδώ. Δεν έχεις
1: δεν μπορώ όρεξη, να σκάψω.
0: Ναι, δεν έχεις όρεξη, είσαι λίγο πεσμένος.
1: Κοίταξε, η όρεξη είναι θέμα διάθεσης, ας το πω έτσι.
0: Τώρα
1: και όταν βλέπεις διάφορα θέματα, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι τα
0: μέχρι
1: σήματα.
0: Μέχρι το πρωί να βλέπεις ποδόσφαιρο, μετά τι όρεξη να έχεις τώρα εσύ να μιλήσεις τώρα. Είσαι για παραλία, για τα βοτσαλάκια εκεί πέρα, σαγιονάρα, μαγιό.
1: Αν εξαιρέσουμε ότι έχουμε δουλειά, μπορούμε να τα σκεφτόμαστε και αυτά, θα τα κάνουμε κάποια στιγμή, έτσι.
0: Δεν είσαι για στούντιο τώρα, όπως σε βλέπω, έτσι.
1: Μπορούμε να μεταφέρουμε το στούντιο έξω.
0: Θα το κάνουμε και
1: τα
0: αυτό.
1: Τα μικρόφωνα.
0: Θα το κάνουμε.
1: Θέλω κάπου που να έχει νερό.
0: Νερό.
1: Θάλασσα θα έχει, πισίνα θα έχει.
0: Αν είναι από υδροφόρα σε πειράζει.
1: Όχι, δεν νόσα τέτοιο. Νόσα για να κάνουμε μπάνιο. Ή σε θάλασσα θα με πας, ή σε πισίνα ή σε λίμνη.
0: Θα πάμε
1: στην αρένα. Εσύ και φίλος των λιμνών.
0: Στην αρένα θα πάμε.
1: Στην αρένα.
0: Ναι, ναι. Εκεί στο φίλο μας τον Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είπαμε τι ακούνε. Ποιο σταθμό είμαστε.
1: Ξέρω εγώ. Με αυτά και με αυτά ξεχάσαμε να πούμε και πού είμαστε. Καλημέρα σας από το Ηρακλή τον Κωσκινόπουλο και τον το Θόδωρο τον Βασιλιάδη.
0: Από τον Πέλα FM τους 103,3 στα ραδιόφωνά σας, στους δέκτες σας στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Ζωντανά σε όλη την Κεντρική Μακεδονία αλλά και σε όλο τον κόσμο αν χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone που μπορείς να κατεβάζετε δωρεάν από τα App Store των εταιριών. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας με γραπτό μήνυμα ή να καλέσετε ενδεχομένως στο 2382-0-29-333 για ό,τι σας απασχολεί και ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Καλημέρα Δημήτρη, με το αγαπημένο σποτάκι. Θα ήθελα να πω άλλα πράγματα σήμερα, αλλά επειδή οι εξελίξεις είναι μάλλον κατηγιστικές στη ελληνική πραγματικότητα, γίναμε μάρτυρες μιας δυσάρεστης είδησης χθες, με πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε μια τρομοκρατική επίθεση. Τώρα το αν είναι θέμα τρομοκρατίας ή όχι είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Η επίθεση πάντως ήταν τρομοκρατική.
2: Κρίμα πάντως.
1: Κρίμα, συλληπιτήρια.
2: Συλληπιτήρια και...
1: Παρόλα αυτά όμως...
2: Τέλος πάντων, αυτούς τους γνωστούς αγνώστους δεν πρέπει να τους πιάνουν, να τους βάζουν μέσα για να μην ξαναβγαίνουν.
1: Αν τους έπιαναν, τους έβαζαν μέσα και δεν ξαναέβγαιναν, θα ήταν απλά γνωστοί, δεν θα ήταν άγνωστοι. Αν δεν τους έβρισκαν ποτέ, τότε πραγματικά θα ήταν άγνωστοι.
2: Τέλος πάντων.
1: Η γνωστή άγνωστη σημαίνει ακριβώς ότι κάποιοι παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και επιτελούν ένα συγκεκριμένο ρόλο προς όφελος εκείνων οι οποίοι τους δίνουν οδηγίες ή κατευθύνσεις, αν το θέλεις. Και μάλλον αυτή η κοινωνία μας κάνει κάτι λίγο ή πολύ στραβά και γι' αυτό υπάρχουν και αυτοί. Εγώ είναι πολλά τα αυτά τα οποία με έχουν περάσει από το μυαλό μου τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες δύο μέρες σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολλά πράγματα μου προκαλούν εντύπωση. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος κρύβεται από πίσω, άσχετα άμα κάποιοι φαντάζονται. Είναι δεδομένο όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, και όποιος λέει ότι ξέρει λέει ψέματα. Μπορούμε να φανταστούμε πολλά. Η γνώμη μου είναι ότι σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις, σε αυτά τα εγκλήματα, θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε, αν δεν μπορούμε μάλλον να βρούμε άμεσα αυτός ο οποίος το έχει προκαλέσει, θα πρέπει να βρούμε ποιος κερδίζει από τέτοιες ενέργειες.
2: Εγώ
1: για να ψάξουμε το δράστη.
2: Θα τους βρουν, πέρα από αυτά που λες Θόδωρο, θα τους βρουν και είναι θέμα χρόνου.
1: Μπορεί όντως να είναι έτσι. Το να βγαίνει όμως και να το λέει κάποιος ότι είναι αυτοί και θα τους βρούμε ή τους έχουμε βρει ή ακόμα και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας είπε ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψή τους. Δεν ξέρω τι ώρα το είπε και πόσες ώρες είναι οι ώρες. Αν λέμε θέμα ωρών όταν κάτι είναι κάτω από μία μέρα, δηλαδή μέχρι 23-24 ώρες, θα το δούμε. Θα δούμε ποιοι θα συλληφθούν, θα δούμε ποιοι θα ανακριθούν και ποιοι εν τέλει θα καταδικαστούν από την ελληνική δικαιοσύνη. Και αν τυχόν ομολογήσουν, θα μάθουμε ενδεχομένως και ποια είναι τα κίνητρα πίσω από τέτοια είδους ενέργεια. Εμένα πάντως μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και το timing της επίθεσης και ο συγχρονισμός, αλλά και ο συγχρονισμός των απαντήσεων ή των θέσεων οι οποίες έχουν εκφραστεί και από επίσημα χείλη, πέραν αυτά που συζητάμε εγώ και εσύ και ο καθένας όταν πίνουμε καφέ. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το δούμε ίσως πιο σφαιρικά, ενταγμένο μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

0: Καλημέρα Πέλα, ή όπως αλλιώς μας το γράφει ο φίλος, η φίλη.
1: Good morning Πέλα. Βιετνάμ γίναμε έτσι.

0: Ο δεύτερος καφές είναι μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 11.
1: Εδώ ούτε πρώτο δεν βλέπουμε.
0: Άμα θέλεις να πίνεις καφέ, θα φέρνεις καφέ. Τα κεράσματα τέλειωσαν. Ολοκληρώσαμε.
1: Είχε τη γιορτή και μας έφερες.
0: Ολοκληρώσαμε με τα κεράσματα.
1: Ευχαριστούμε για τα γλυκά. Βασικά τη σύζυγός, όχι εσένα.
0: Η σύζυγός μου γιορτάζει. Εγώ θες να τα κάνω.
1: Αλλά ένα καφεδάκι θα μας κεράσεις.
0: Έξω.
1: Γιατί και μέσα.
0: Και είμαι άπλας εγώ.
1: Μπορούμε και μέσα.
0: Σε καφετέρια σε κερνά.
1: Σε καφετέρια.
0: Μόνο, άμα θες.
1: Θα μπορούσε να φέρεις, αν θα σε έβγαινε και πιο φθηνά.
0: Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να γελάσουμε όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και δεν ξέρω γιατί όπως προείπα, μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το ζήτημα. Από όπου και να το πιάσεις και όπως και να το σχολιάσεις, δεν παριστάνουμε τους detective, μακριά ο ρόλος του Κλουζό από εμάς, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι, χτυπάνε άσχημα στο μάτι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Είδα κάπου μια δήλωση ότι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι του οποίου στοχοποιήθηκε η είσοδος πολυκατοικίας, εν πάση περιπτώσει.
1: Για ποιον μιλάς?
0: Ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάει καθώς ψάνε την είσοδό του.
1: Αν εννοείς για τον Αναστασιάδη.
0: Ναι.
1: Είναι ενεργεία, είναι νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Έχει 3 χρόνια που δεν είναι πυλών βουλευτής, δεν είναι στη σημερινή βουλή. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν ήταν στο σπίτι, ήταν σε διακοπές. Παρ' όλα αυτά, οι δαιμόνιοι reporters των καναλιών ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε μετά από ενδελεχή παρακολούθηση από τους δράστες των θυμάτων. Οπότε εμένα μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται να παρακολουθούν το θύμα τόσο καλά, να έχουν τόσες πολλές γνώσεις για το που θα χτυπήσουν και πώς, και να επέλεξαν να βάλουν τα γκαζάκια σε είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πολιτικός αυτός, έστω και μη βουλευτής σήμερα, ενώ αυτός έλειπε σε διακοπές. Όχι ότι δεν γίνονται τέτοιες επιθέσεις, αυτά, η τρομοκρατία σπάνια στοχεύει στο να αφαιρέσει μια ζωή, περισσότερο θέλει να προκαλέσει φόβο. Αλλά επίσης δηλώθηκε και από τα πλέον επίσημα χείλη ότι ο στόχος των δραστών ήταν να σκοτώσουν. Δεν ξέρω πώς βλέπει ο καθένας την πρόθεση κάποιου που δεν γνωρίζει εκ του αποτελέσματος συνήθως, αλλά για μένα οι επιθέσεις με γκαζάκια στις εισόδους πολυκατοικιών δεν μπορεί να θεωρηθούν, παρόλο που μπορεί να αποβούν δυνητικά επικίνδυνες και συγκεκριμένη περίπτωση τραγική κατάληξη με το θάνατο ενός ανθρώπου και άλλους να βρίσκονται σε κίνδυνο στο νοσοκομείο, εγώ δεν θα το χαρακτήριζα δολοφονικό, από την έννοια, υπό την έννοια ότι είναι μάλλον επιθέσεις με υλικές ζημιές συνήθως. Οι βόμβες μπήκαν στις εισόδους των πολυκατοικιών. Δεν θα πω ότι σε εκείνη την πολυκατοικία μέναν και άλλοι άνθρωποι και όχι μόνο τα συγκεκριμένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Βλέπουμε όμως ότι από όλους, πέραν του πολιτικού μηνύματος που δόθηκε από όλα τα κόμματα κατά της τρομοκρατίας και την καταδίκη που ήταν ομόθυμη σε όλο το πολιτικό φάσμα, εγώ συνεχίζω να έχω τις αμφιβολίες μου περί των δραστών, από το αν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή είναι κάτι άλλο. Θα το μάθουμε αυτό ενδεχομένως μονάχα αν συλληφθούν και αποδειχθεί η ενοχή τους. Τα κίνητρα ίσως θα έπρεπε να δούμε ποιο συμφέρον στη συγκεκριμένη φάση. Δεν θέλω να κάνουμε την...
1: Εγώ λέω να περιμένεις τώρα, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να κάνουμε συνωμοσιολογία, αλλά προς τα εκεί το τραβάς και εσύ ότι υπάρχει κάτι που είναι κρυφό, κάτι έχει σχέση με συνωμοσιολογία. Δεν είναι καλό να κάνουμε υπομονή να δούμε, γιατί εδώ χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, και να περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι οι δράστες και τι σκοπό είχαν.
0: Εγώ περιμένω να δω ποιοι είναι οι δράστες. Αλλά
1: το
0: διάβασα
1: να λέμε
0: όμως,
1: ότι δεν έτσι αλλιώς και αλλιώτικα.
0: Θέλεις να σου το πω ανοιχτά?
1: Ο καθένας λέει τα δικά του.
0: Να το πω ανοιχτά λοιπόν. Χωρίς επεκφυγές. Ο κύριος Κυρανάκης δήλωσε ότι φταίει ο κύριος Τσίπρας για την επίθεση. Αυτά κατά τη γνώμη μου είναι σαχλαμάρες.
1: Εντάξει.
0: Και θα έπρεπε να ντρέπεται.
1: Το είπε ονομαστικά.
0: Ένας βουλευτής, ένας πολιτικός. Ονομαστικά το είπε. Ονομαστικά το είπε.
1: Δεν το άκουσα, δεν ξέρω.
0: Το διάβασα εγώ στις δηλώσεις του. Αυτά είναι βλακίες.
1: Φυσικά είναι βλακίες αν ακούγονται τέτοια πράγματα, αλλά.
0: Τώρα κοροϊδευόμαστε.
1: Χάθηκε μια ζωή.
0: Ξέρουμε ποιος το έκανε.
1: Ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη.
0: Τις αρλούμπες γνωστών και μη εξαιρετήρων τις γνωρίζουμε που αποδίδουν συγκεκριμένα εγκλήματα σε συγκεκριμένους χώρους. Ενώ η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν είναι πάντα έτσι. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλή η αναρχική ή είναι κακή η αναρχική.
1: Αλλά
0: δεν
1: το
0: θα
1: να λέμε κρύβεται κάτι. Έχουμε γίνει συνωμοσιολόγοι τα τελευταία χρόνια. Όλοι μας, έτσι. Όλοι μας. Δεν ξέρω κανένα.
0: Θυμάσαι ποιον αποδίδεται.
1: Ας περιμένουμε. Ας περιμένουμε να δούμε.
0: Δεν περιμένουν όλοι. Αυτό λέω. Ότι κάποιοι δεν περιμένουν.
1: Τόσα χρόνια περιμένουμε για τη Μαρφίν. Τους έχουν σε βίντεο και ακόμα είναι ελεύθεροι. Εκεί δεν χάθηκαν ζωές.
0: Προφανώς και χάθηκαν ζωές. Γιατί δεν έχουν συλληφθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη ήταν και τότε υπουργός προστασίας του πολίτη και ντρέπει δάφνες, ενώ δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Επειδή έτυχε μια μέρα να σκάσει μια βόμβα στα χέρια κάποιου και να συλληφθεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κατά τύχη. Κατά τύχη μεσίες έχουμε χορτάσει αυτή τη χώρα.
1: Ελπίζω να τελειώσουν όλα αυτά κάποια στιγμή.
0: Αν συνεχίσει αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, δεν θα τελειώσουν αυτά.
1: Να τελειώσει.
0: Αν συνεχίσει αυτό το κλίμα, δεν θα τελειώσουν.
1: Όσο εδώ φτάνει, φτάνει. Μαζεύουν ζαλίσει.
0: Σου θυμίζω ότι τη δεκαετία του 80 έβλεπαν όλοι την ηγεσία του στις 17 Νοέμβρη ανάλογα με το ποιον μιλούσαν περισσότερο. Όχι αυτό είναι, όχι εκείνο είναι, όχι άλλο.
1: Οι δολοφόνοι είναι δολοφόνοι.
0: Κανένα δεν το αμφισβητεί.
1: Να πάνε
0: αυτό.
1: Μέσα και να τελειώνουμε.
0: Κανένα δεν το αμφισβητεί.
1: Δεν θα γυρίσουμε στο 38, στο 40, τώρα στο 42.
0: Μα εκεί μας γυρίζουν.
1: Αυτοί θέλουν να το παίξουν έτσι. Όσοι θέλουν να το παίξουν, να σταματήσουν. Να πιάσουν τους δολοφόνους και να πάνε μέσα. Τέλος.
0: Μακάρι. Αυτός ο οποίος παραβαίνει τον νόμο πρέπει να πληρώνει.
1: Μας έχουν κουράσει όλα τα υπονοούμενα, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, το παράλληλο κτλ. Χάθηκαν ζωές, τελείωσε. Αυτοί είναι δολοφόνοι όλοι τους, όποιοι
0: και
1: αν είναι.
0: Μα δολοφόνοι θα ήταν ακόμα και δεν είχαν χαθεί. Αν
1: μόνο
0: το θέλεις,
1: και οι τρομοκράτες.

0: Και για να μην υπάρχουν υπόνοιες για αυτό που είπα πριν, ο κύριος Κερανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ότι για τη συγκεκριμένη τρομοκρατική επίθεση ευθύνεται η επιλογή Τσίπρα να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς, υπονοώντας ότι αυτοί οι οποίοι προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες ήταν οπαδοί, μέλη ή εν πάση περιπτώσει αριστεροί, που κανένας από πουθενά δεν προκύπτει αυτό. Αλλά το εμφυλιοπολεμικό κλίμα κάποιοι το συντηρούν. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος, παλαιότερα είχε δηλώσει ότι Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο, από μένα θα πήγαινες. Ουδέποτε το τράβηξε κάποιος αυτή για αυτή τη δήλωση. Αλλά τότε ήταν απλά ένας νεαρός ο οποίος έκανε ακτιβισμό. Σήμερα είναι υπουργός. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θα δείχνουμε με το δάχτυλο όταν έχουμε κάνει τα ίδια και χειρότερα. Γιατί κάπου όλα έχουν το όριό τους.
1: Μήπως να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί...
0: Άντε μην αρχίσω τι κάνει ο συνάδελφος, ο Άρης, και τους πάρει όλους και τους σηκώσει. Δεν θα πω ποιος Άρης.
1: Την ομάδα εννοείς, καταλαβαίνω, είσαι Αριανός. Α, δεν είσαι Αριανός.
0: Παοξής δεν είμαι, αν το θέλεις, θέτεις έτσι.
1: Α, εξής είσαι.
0: Παοξής πάντως δεν είμαι.
1: Γιατί τι έχουν οι παοξίδες, δηλαδή.
0: Τίποτα. Ούτε τρόπαια.
1: Ρε, έχετε πάθει φοβία με τον ΠΑΟΚ όλοι σας. Εδώ τι ακούμε, τι ακούμε.
0: Αυτά που επιλέγεις ακούμε. Συγγνώμη για τη ένταση της
1: στιγμής. Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη από τους ακροατές ρωτάω. Α.
1: Γιατί εγώ δεν σε συγχωρώ σήμερα, δεν σε συγχωρώ.
0: Για αυτά που λέω ή για αυτά που σκέφτομαι.
1: Για αυτά που σκέφτεσαι.
0: Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι σκέφτεται από εσάς.
1: Τι είπες, είπες κάτι.
0: Η χθεσινή μέρα, λέω, είχε πολλά περισσότερα του ενός δυσάρεστα γεγονότα. Είχαμε και τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη.
1: Ναι.
0: Ποιος άφησε εποχή στην πολιτική, στα Ρετζιανά, στην τηλεόραση.
1: Τον είχαμε...
0: Διαβάζω εδώ ότι ήθελε να γίνει τραγουδιστής, έγινε καναλάρχης και τελικά μπήκε και στη Βουλή.
1: Είχαμε και συνεργασία στο παρελθόν με την τηλεόραση, με τον Βασίλη τον Λεβέντη. Τον γνωρίζουμε προσωπικά και από κοντά και από όλη την πορεία του.
0: Μορφή μεγάλη.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Και χωρίς και με εισαγωγή.
1: Και νέος τελικά ήταν. Δεν ήταν μεγάλο.
0: Η ηλικία είναι σχετική. Και ο Ταμτάκος πέθανε. Ή τουλάχιστον μάθαμε χθες ότι πέθανε. Δεν ξέρω.
1: Ο γύφτος ο Ταμτάκος.
0: Ο γύφτος ο Ταμτάκος.
1: Γιατί κάποιοι παρεξηγούνται με αυτό το όνομα, αλλά.
0: Πες ότι ξέρω ότι εσείς είσαι από αυτούς που θα το λένε γύφτο, έτσι. Δεν ήταν, νομίζω, ο ίδιος γύφτος. Για να σε δω λίγο, για να σε δω. Για να σε
1: δεν
0: δω.
1: Κατάλαβα. Τι υπονοεί.
0: Για να σε δω λίγο.
1: Υπονοείς κάτι. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, σε έναν κόσμο που κάποιοι επιμένουν να αποκαλούν τους γύφτους γύφτους.
1: Πώς θα σου πω, αφού είναι γύφτη.
0: Εγώ δηλαδή, επιλέγω να είμαι με τους γύφτους.
1: Μα και εγώ είμαι με τους γύφτους, αλλά δεν βλέπω ότι.
0: Το ξέρω ότι δεν είσαι ρατσιστής, αλλά αυτή είναι η γύφτη, αλλά παρόλα αυτά δεν εκφράζονται έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της πολιτικής ορθότητας, για να μην παρεξηγούμε.
1: Μα φίλοι μας είναι.
0: Ψευδεπίγραφης ορθότητας, να μην προκαλούμε κτλ. Δεν με ενοχλεί η πρόκληση. Οι αοριστολογίες και η ανοησία με ενοχλεί περισσότερο. Προτιμώ να μιλάμε στα ράτα, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παρά να προσπαθούμε να κρυφτούμε. Καλώς και ακούς, λίγα πράγματα κρύβονται. Δεν ξέρω, θέλεις να κάνουμε διακοπή διαφημίσεις.
1: Ναι, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να τα πούμε αμέσως μετά λίγο να...
0: Να πέσουν και λίγο οι τόνοι, έτσι.
1: Γιατί να πέσουν, ας ανέβουν, δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ανέβασε μας, βάλε λίγο πιο ανεβαστική μουσική. Αν δεν φέρω εγώ τα καλά τα τραγούδια. Σιγά, ναι, φουρκίεσαι. Μας βάζεις κάτι δίσκο της εποχής σου, λες και είμαστε το 1980.
1: Δεν βάζουμε δίσκο, βάζουμε απ' όλα.
0: Βάλε και κανέναν ήλιο του Πασόκ, να μου, της ίδιας εποχής είναι.
1: Εκδηλώθηκες.
0: Α, είδες.
1: Εκδηλώθηκες.
0: Δηλαδή, άμα σου πω, βάλε το, πώς το λένε και το άλλο, ζήτω η πατρίδα και τα λοιπά.
1: Κοίταξε όλα αυτά τα τραγουδάκια, ωραία ήταν. Ευχάριστα, τα άκουγες από τη μια πλευρά, από την άλλη, όπως και να τα ακούς. Ωραία τραγούδια.
0: Θυμάσαι την εποχή που ρωτούσε τον πεζόδρομο. Ή και λίγο πριν έγινε ο πεζόδρομος. Μάλλον, ας το πω έτσι. Και δεξιά και αριστερά άκουγες διάφορα σημαίες κρεμασμένες στα μπαλκόνια. Τρακτέρ στον πεζόδρομο, θυμάμαι, σπασμένα και τα λοιπά, το 85 ή το 84. Άλλες εποχές εκείνες, ε.
1: Εντάξει, είχανε τη χάρη τους, ας πούμε.
0: Είπες να σταματήσουμε, βάλουμε διαφημίσεις και αρολογούμε τόση ώρα. Άντε, βάλτες.
2: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
8: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιθεωρητής Drake.
20: Η μαύρη χείρα.
21: Κυριακή 12 Ιουλίου.
22: Προπόληση more.com.
23: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο
16: Καβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.gr.

0: καλημέρα από το ραδιοφωνικό σταθμό Πέλα FM από την κεντρική Μακεδονία.
1: Από την εκπομπή Δεύτερος Καφές. Στο μικρόφωνο Ηράκλειος Κωνσταντινόπουλος και ο Θόδωρος Βασιλιάδης.
0: Θα μας στείλει κάποιος ένα σκέτο καφέ.
1: Ποιος θέλει να μας κεράσει ένα καφέ, ρε παιδιά?
0: Περιμένουν να κάνουμε για ένα τεστ να δούμε, μας αγαπάνε.
1: Μας αγαπάνε, φίλοι.
0: Σκέτο σας παρακαλώ, σκέτο.
1: Σκέτο.
0: Καφές να είναι και ό,τι να είναι.
1: Σκέτο όμως, σκέτο.
0: Σκέτο. Κάτι έλεγες του Λίου για μια γέφυρα, δεν κατάλαβα.
1: Το είδες ότι είναι επικίνδυνη η γέφυρα του Λουδία, έτσι?
0: Όχι, από το.
1: Δεν αντελήφθην.
0: Χρόνια που το ακούμε.
1: Δεν αντελήφθην.
0: Χρόνια το ακούμε και ότι πρέπει να γίνει μια νέα γέφυρα, γιατί για πολλά. Γιατί...
1: Καλά, τη νέα γέφυρα είναι ανέκδοτο.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι γίνονται οι γέφυρες στην Ελλάδα. Άμα δεν ξεκινήσει, δεν τελειώσει ποτέ.
0: Ξεκινάνε δηλαδή σαν ανέκδοτο. Αυτό τίποτα.
1: Τα έργα, είπα, δεν υπονοώ τίποτα ανοιχτά, το λέω. Τα έργα στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Μπορεί τα επόμενα 10 χρόνια να συζητάμε για τη μια γέφυρα που θα γίνει και θα βρούμε χρήματα και εδώ η χρηματοδότηση, εκεί η χρηματοδότηση. Θα στέλνουν δελτία τύπου οι βουλευτές κάθε 5-6 μήνες και θα υπενθυμίζουν ότι καταβάλουν προσπάθειες για να δημιουργηθεί μια νέα γέφυρα. Αλλά ο ένας το θέλει και ο άλλος δεν το θέλει και γιατί δεν το κάνετε, ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι βουλευτές.
0: Δεν μιλάμε για θέματα αισθητικής, Θόδωρε. Μιλάμε για.
1: Λοιπόν, ναι, είναι πολλά τα θέματα που δεν γίνονται και άμα ήταν.
0: Προβληματική η γέφυρα που
1: είπες πριν ότι έχει καιρό, ότι έχει πρόβλημα η γέφυρα.
0: Φυσικά.
1: Και πού είναι η νέα γέφυρα? Τέλος πάντων, για να σοβαριστούμε λίγο. Το θυμάμαι και εγώ ότι πήρα. Δεν θυμάμαι τώρα, και 2 χρόνια, 3 που είχε γίνει ένας έλεγχος στη γέφυρα. Νομίζω ότι έχει πάνω από 2 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα με τίτλο Έξυπνες Γέφυρες,
0: ναι,
1: το οποίο αφορά πάρα πολλές γέφυρες ανά την Ελλάδα, έγιναν έλεγχοι στατικοί και άλλοι, τέλος πάντων, στις γέφυρες. Και βλέπουμε τώρα ότι η γέφυρα έχει τελικά κριθεί, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση επιθεώρησης, ότι βρίσκεται σε κατάσταση αστοχίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει αύριο μεθαύριο η γέφυρα μπορεί να πέσει ή δεν αντέχει, τέλος πάντων. Και γι' αυτό το λόγο.
0: Ανά πάσα στιγμή δηλαδή υπάρχει κίνδυνος.
1: Εντάξει, υπάρχει κίνδυνος. Τώρα ανά πάσα ή μη πάσα δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει αστοχία σημαίνει ότι το υλικό της έχει πρόβλημα. Μπορεί να σπάσουν τα σίδερα, μπορεί δεν ξέρω τι έχουν τα τσιμέντα. Αυτά τα ξέρουν αυτοί που είναι η δουλειά τους.
0: Λόγω των ετών δηλαδή που.
1: Ή τη καταπώνηση από το βάρος κτλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι απαγορεύτηκε η διέλευση των οχημάτων άνω των 3,5 ετών, δηλαδή τα φορτηγά δεν πρέπει να παίρνουν πλέον πάνω από τη γέφυρα.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, αφού καθημερινά ή όποτε περνάμε από εκεί δεν.
1: Καλά, τώρα έγινε. Οι πινακίδες, η σήμανση τώρα τοποθετήθηκε. Έχει πινακίδα πριν τη γέφυρα, η οποία λέει ότι απαγορεύεται να περνάνε οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Τώρα το πόσο ασφαλής είναι για τα ελαφρύτερα οχήματα, φαντάζομαι ότι δεν θα πέσει κιόλας με ένα αμάξι. Αλλά αν είναι 4-5 αυτοκίνητα, μπορεί να έχει άλλο βάρος, δεν ξέρω. Θα τα ξέρουν οι ειδικοί. Οφείλουμε να ασπαστούμε την άποψή τους περί της επικινδυνότητας και να ακούμε τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις.
0: Έτσι, όπως θα λες, Θόδωρε, αυτό είναι άμεση προτεραιότητα να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί νέα γέφυρα. Είναι ο μόνος δρόμος που φεύγουμε προς Σημαθία. Όχι ο μόνος, ο κοντινός, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν είχαν κλείσει οι δρόμοι με τα μπλόκα τα αγροτικά και αυτοί οι οποίοι θέλαν να πάνε στην Αθήνα ερχόντουσαν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε άλλη διέλευση για να βγουν προς τα κάτω. Ένα διάστημα υπήρχε μια άλλη γέφυρα η οποία δεν ήταν χτισμένη για να περνάνε ταλίκες, ήταν για να περνάνε τρακτέρ.

0: Δεν γίνεται από τα Γέννησα να περάσεις νοτιότερα στην Ημαθία χωρίς να περάσεις πάνω από το Λουδία.
1: Η μόνη έξοδος,
0: ή θα πας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη να περάσεις τον Αξιό και να στρίψεις μετά.
1: Να πας στην Σκίδρα.
0: Ή θα πρέπει να πας στη Σκίδρα και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα βολεύει περισσότερο να πας από την Άουσα ή δεν ξέρω εγώ πού άλλου.
1: Πρέπει άμεσα, άμεσα.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ανακοίνωση λέει ότι σύμφωνα με την απόφαση, μάλλον υπάρχει η απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας για τα οχήματα τα βαριά, τα φορτηγά, τέλος πάντων, μην λέμε νομίζω ότι είναι και πολύ πολύ βαρύτερα.
1: Ναι, αλλά δεν πάει να κινδυνεύει
0: και
1: πάλι και να...
0: προτείνεται, το προτείνεται, το λέμε τώρα, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να πας κάπου, σιγά μην θυμάσαι την πρόταση. Ειδικά για επαγγελματίες οδηγούς ή ξένους, οι οποίοι ενδεχομένως θα περάσουν από εδώ, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν θέλεις να πας προς τα κάτω, θα πρέπει να πας στην Εγνατία Οδό, Βέρεια, να περάσουν δηλαδή από τη γέφυρα Σταυρού Γιαννητσών, που όχι από τη γέφυρα του Λουδία προς τα εκεί, έτσι, να πας στην Κρύα Βρύση, να περάσει από την άλλη τη γέφυρα, η οποία δεν μου φαίνεται και πολύ σόη. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν είμαι ειδικός. Αν έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω αν έχει ελεγχθεί εκείνη και αν έχει κρυφτεί κατάλληλη. Ή να πας προς Θεσσαλονίκη μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Χαλκιδόνας, να στρέψει το μικρό μοναστήρι.
1: Να συντονιστούν οι πολιτικοί
0: μαζί. Και αυτό είναι για οχήματα άνω των 3,5 τόνων εκείνη η γέφυρα, κάτω από τον 20, δηλαδή μέτρια φορτηγά, όχι τις πολύ βαριές δέλικες. Πάντως, αυτό που προκαλεί έτσι μια θυμηδία είναι ότι στο δελτίο τύπου, το οποίο έχει στείλει ο Δήμος Πέλλας με την ανακοίνωση για την απαγόρευση διέλευσης κυκλοφορίας από τη γέφυρα του Λουδία των φορτηγών, ή μπασφαιρές των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, φαίνεται ξεκάθαρα η γέφυρα, η σήμανση απαγορεύεται 3,5 ταφ τόνων,
1: και εκεί την δεδομένη φορτηγό. Στιγμή
0: έχει πάει ένα φορτηγό πολύ βαρύ, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Μήπως θέλουν να
0: επισημάνουν
1: ποια φορτηγά απαγορεύεται να περνάνε. Μήπως θέλουν να δείξουν.
0: Ενδεχομένως είχε περάσει πριν να την βιδώσουν την πινακίδα στο χώμα για να φαίνεται. Πάντως, εντάξει, τώρα είναι ένα πρόβλημα, είναι όπως και να το κάνουμε. Το να φτάσεις μέχρι εκεί και να δεις ότι εκεί υπάρχει μια πινακίδα που λέει ότι απαγορεύεται να περάσεις πάνω από τη γέφυρα. Ακόμα και αν τηρείται. Γιατί κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι κανένας δεν θα παραβαίνεται τη σήμανση, δεν θα παραβιάζει την απαγόρευση. Δεν νομίζω να υπάρχει εκεί μόνιμες κάμερες και να παρακολουθούν, ούτε αστυνομία για να γράφει όποιον πάει να περάσει από τη γέφυρα. Παρόλο που ίσως ενδεχομένως θα έπρεπε να, για ένα διάστημα να υπάρχουν κάποια μέτρα εξασφάλισης.
1: Πέρα από τα μέτρα, Θόδωρε, σήμερα επιβάλλεται οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές, ο δήμαρχος, όλοι αυτοί να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρεθεί μια λύση, να γίνει μια νέα γέφυρα. Τα πράγματα είναι πιο απλά από αυτά που συζητάμε. Το να απαγορεύεται να περνάνε τα φορτηγά, αύριο θα απαγορεύεται να περνάνε τα αυτοκίνητα, μετά τα ποδήλατα, τα μηχανάκια και ούτω καθεξής. Τι συζητάμε τώρα?
0: Και μετά θα
1: από τη στιγμή
0: με τις
1: που
0: πυρόγες.
1: Υπάρχει κίνδυνος, ο κίνδυνος είναι.
0: Αν ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, δεν είναι σημερινός, νομίζω ότι ήταν γνωστή η κατάσταση και νωρίτερα. Ανεξάρτητα το βαθμό αστοχίας του υλικού, ίσως θα έπρεπε να ζούμε σε μια χώρα με καλύτερες συνθήκες ή καταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, οικονομικές, ώστε όταν βλέπουμε ότι κάτι φθήνει, να προβλέπεται την κατάστασή του ή η επισκευή του πριν να φτάσουμε στο σημείο να απαγορευτεί η διάλυση.
1: Κάποιος πρέπει να το τρέξει, έτσι. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Πιστεύεις ότι εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα? Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς εντάξει, γκρινιάζουμε εδώ, κάνουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Άλλον δουλειά είναι να το αποφασίσει, άλλος πληρώνεται για να το αποφασίζει. Όχι ότι επειδή πληρώνεται αυτός δεν θα πούμε τη γνώμη μας, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε κάποια πράγματα. Θα σου θυμίσω ότι υπάρχει και άλλη γέφυρα παρακάτω και κοντά στο Σανδάλι, την οποία ανήκει νομίζω στην περιφέρεια, στη αντιπεριφέρεια Πέλλας, και κατά καιρούς και εκεί είχαμε όχι η γέφυρα να γίνει, όχι η γέφυρα θα περάσει κτλ. Δεν γίνονται έτσι γέφυρες από μια μέρα στην άλλη. Και επειδή ακριβώς δεν είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνεται άμεσα, θα έπρεπε να έχουν σχεδιαστεί.
1: Να μην έχουμε και μελέτες δεκαετίας
0: και να προγραμματιστούν,
1: όμως, για μια γέφυρα.
0: Ναι, να προγραμματιστεί λοιπόν η κατασκευή μιας γέφυρας πριν να φτάσουμε στο αμήν και να είναι απαραίτητη η άμεση η ανάγκη αντικατάστασης.

0: Ακρίβεια, 1000 δραχμές έφτασε ο καφέ στο χέρι. Ευτυχώς βάλατε πιο σύγχρονα τραγούδια, για να μην λες έτσι. Και κάποιος άλλος μας αναφέρει, πριν 3 χρόνια έγινε ο έλεγχος και γι' αυτό σταμάτησαν τα βαρέα οχήματα του στρατού να περνάνε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο βαρέα οχήματα του στρατού.
1: Του στρατού ήταν πολύ βαριά φαίνεται.
0: Όλα τα άλλα που...
1: Εντάξει, εγώ για να είμαι ειλικρινής πιστεύω ότι στις γέφυρες πρέπει να κάνεις το σταυρό σου και να περνάς, όπως ανεβαίνεις και στο αεροπλάνο.
0: Το κάνουμε. Ναι.
1: Αλλά άλλο να το κάνεις έτσι και άλλο επειδή...
0: Όχι, πριν τη γέφυρα έχει και εκκλησάκια, οπότε ναι. Έχει εκκλησία, κάνεις το σταυρό σου.
1: Γεύσταθείο. Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη γέφυρα.
1: Κοίταξε, ίσως να είναι και μια ευκαιρία να ασχοληθούμε λίγο και με το ποτάμι.
0: Παιδιά, δεν έχουμε 1000 δραχμές, αλλά καφέ θέλουμε. Μπορείτε να μας στείλετε.
1: 1000 δραχμές πήγε ο καφές.
0: Έτσι γράφει.
1: Ναι, 3 ευρώ. Μπορεί και παραπάνω, έτσι.
0: Ε, τώρα δεν αξίζουμε για 2 καφεδάκια, σκέτα.
1: Ένα καφέ, πες το φίλο σου.
0: Όχι ένα, δύο να μας στείλουν.
1: Πες εγώ θα το πληρώσω. Εγώ θα το πληρώσω.
0: Όχι, δεν θέλουμε. Άμα είναι να το πληρώσει εσύ.
1: Το δικό μου να το πληρώσω.
0: Δεν γίνεται σήμερα.
1: Παιδιά, πες μου κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει να καθόμαστε τώρα να γκρινιάζουμε και να ασχολούμαστε με το αν θα γίνει γέφυρα ή δεν θα γίνει γέφυρα και αν πρέπει να γίνει γέφυρα. Δεν αρκούσε να πούμε ότι ξέρεις, απαγορεύτηκε η διέλευση βαρέων οχημάτων από τη γέφυρα και καλημέρα σας και πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Έχουμε επισημάνει όμως ότι καθημερινά από εκεί, από αυτή τη γέφυρα, περνάνε 1000 άτομα, έτσι. Και δεν είναι μόνο όμως τα αυτοκίνητα που περνάνε, τα τρακτέρ. Όλος ο βάλτος εκεί, τα χωράφια.
1: Τα τρακτέρ είναι ελαφρά οχήματα.
0: Ελαφρά.
1: Αφήνω
0: είπαμε ότι ο κίνδυνος είναι κίνδυνος εδώ. Δώρο. Εντάξει.
1: Εντάξει, μπορεί να το λέμε έτσι με κάπως πιο χαρούμενο τόνο.
0: Δεν είναι χαρούμενος, τέλος πάντων.
1: Για να θέλω να πούμε πιο εύθυμο, για να ξεχάσουμε λίγο τη βαρύτητα του γεγονότος. Δεν ξέρω, μόνο εμάς απασχολεί αυτό το πράγμα. Δεν έχω δει πουθενά άλλο, ούτε έχω ακούσει. Θα μου πεις, είναι και πρόσφατο, είναι μόλις χθεσινό. Η δημόσια, ας πούμε, ανακήρυξη της απαγόρευσης.
0: Όπως γράφει και κάποιος φίλος εδώ, έγινε έλεγχος πριν 3 χρόνια. Ξανακούστηκε, συζητήθηκε πάλι το θέμα της γέφυρας.
1: Ο έλεγχος είχε γίνει. Εγώ δεν είχα ακούσει ότι ο έλεγχος πριν 3 χρόνια κατέληξε κάπου. Έτσι, αν έπρεπε να κλείσει ή δεν έπρεπε να κλείσει. Ούτε ειδικό είμαι, ούτε τον παριστάνω. Αν όμως όντως έτσι είναι, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι γιατί συζητάμε εμείς για μια λύση που πρέπει να βρεθεί και να μην τη ζητάνε και άλλοι. Είτε θεσμικά υπεύθυνοι, είτε εν πάση περιπτώσει ο κόσμος στα καφενεία, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Εγώ βλέπω ότι
0: εκεί
1: περί άλλα τριβάζουν.
0: Έχουν άλλες συζητήσεις τα τραπέζια, στα πανηγύρια, ποιοι κάθε δίπλα ο ένας τον άλλον, τι συζητάνε.
1: Και αυτό δέλος, είναι μια μορφή, ας πούμε έτσι, δημοσιογραφίας. Ο καθένας επιλέγει αυτό που
0: είμαστε μια
1: θέλει
0: πολύ
1: να
0: ευχάριστη παρέα.
1: Στη δημόσια συζήτηση. Εντάξει.
0: Τα σουβλάκια καλά.
1: Αυτοί που τα τρώνε μπορούν να πούν τη γνώμη τους. Αν με ρωτάς αν είναι καλά τα σουβλάκια γενικώς και ορίστως, να νομίζω είναι κάτι καλό. Δεν συγκρίνεται με μια καλή μοσχαρίσια μπριζόλα, αλλά εντάξει, το τίποτα.
0: Συνοδεύεται με ποτό αυτή η μπριζόλα ή με απλό νεράκι?
1: Κανονικά θέλει κρασί, αλλά εδώ που φτάσαμε σήμερα...
0: Εσύ με ρίσκει το σβήνεις.
1: Εντάξει, την μπριζόλα. Νομίζω ότι... Εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα και εκεί που έχει φτάσει η ακρίβεια, θα μπω στην εφαρμογή το πόσο κάνει, να δω πόσο κάνουν κάποια καλά κρασιά που μου αρέσουν.
0: Πόσο κάνει?
1: Πόσο κάνει η μπύρα ενδεχομένως, που είναι και πιο φτηνή και πιο εύκολα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Εντάξει. Θα βάλω μια ανωτελεία.

0: Πάντως δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπουν διόδια και στο νομό Πέλλας.
1: Διόδια, ναι. Καινούριο γι' αυτό.
0: Είμαστε ο μόνος νομός στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει διόδια.
1: Για μόνος νομός που δεν έχει δρόμους.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Πώς, δηλαδή θες να βάλουμε διόδια για δρόμους που δεν υπάρχουν?
0: Εγώ αν θέλω. Άλλοι θέλουν να τα βάλουν.
1: Μα εσύ τώρα τα σκαλείς αυτά.
0: Κοίταξε, εγώ το λέω ότι είναι καλό να μην έχεις υπάρχουν διόδια.
1: Έχεις μετοχές τίποτα?
0: Ναι, έχω μετοχές, είμαι ο άκτορας.
1: Κάπου, κάτι παίζει εδώ για να προτείνεις διόδια.
0: Είμαι ο Γεραπετρίτης, ο Πεθερός, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κάνουν αυτές τις δουλειές. Το λέω γιατί από παιδάκι ακούμε ότι υπάρχει μια συγκοινωνική απομόνωση σε αυτή την περιοχή. Αλλά δεν βλέπω να άρεται. Δηλαδή εκεί που είχαμε μισό δρόμο, ναι, εκεί που είχαμε μισό δρόμο και ένα τέταρτο δρόμο προς την άλλη την κατεύθυνση, μισό προς τα ανατολικά και ένα τέταρτο δρόμο προς τα νότια, τώρα μας έμεινε μόνο μισός. Χάσαμε το ένα τέταρτο.
1: Πού το χάσαμε, να το βρούμε?
0: Αυτό στο Λουδία, τι λέμε τόση ώρα.
1: Εκεί δεν χάσαμε τίποτα ακόμη. Πιστεύω ότι θα γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες.
0: Δεν ξέρω, δεν μας πάει η γέφυρα εδώ πέρα στην περιοχή μας. Θυμάμαι το.
1: Γέφυρα, το χωριό Γέφυρα.
0: Θυμάμαι ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πάρει το ποτάμι, τότε με τον κατακλυσμό που είχε κάνει, τέλος πάντων με την πλημμύρα, η γέφυρα στη Νέα Ζωή. Θυμάσαι, όταν είχε γίνει πλημμύρες.
1: Στο Λιποχώρι, Λιπαρό, όπως είχε ένα μέτρο νερό.
0: Πήρε το ποτάμι, τέλος πάντων, φούσκωσε, πήρε την παλιά τη γέφυρα και για πολύ καιρό ήταν μια διάβαση η οποία είχε γίνει ίσα να παίρνουν τα αυτοκίνητα με τις σημεντωμένες σωλήνες. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εδώ στο Λουδία, έστω και προσωρινά.
1: Δεν νομίζω, αυτό που λες δεν γίνεται στο Λουδία.
0: Μας βλέπω να περνάμε με τις πυρόγες όπως κάνουν στην Ινδονησία.
1: Ή θα μπορούμε να
0: πατάμε
1: μπορεί να γίνει
0: σε δύο βάρκες.
1: Και τούνελ όπως έγινε Πρέβεζα Άκτιο.
0: Τούνελ.
1: Γιατί όχι?
0: Είναι πιο φθηνό το τούνελ από μια γέφυρα. Αν είναι φτηνότερο, δεν συμφέρει. Αν είναι ακριβότερο, σημαίνει ότι θα πέσουν μεγαλύτερες βοήθειες σε αυτούς που αποφασίζουν.
1: Είναι στη σκέψη.
0: Θα το πούμε αυτόν τον τρόπο.
1: Πρότασή σου καλή.
0: Τούνελ. Με το αεροδρόμιο, άμα δεν γίνει το αεροδρόμιο, τι δουλειά έχουμε. Φαντάσου τώρα δηλαδή να γίνει το αεροδρόμιο.
1: Τούνελ στο Λουδία, φαντάσου τώρα για να περνάμε και λίγο πιο κάτω στην Αλεξάνδρεια αριστερά και στο. Πώς το λένε, το νησί.
0: Στο Γιδά.
1: Να γίνει και το αεροδρόμιο.
0: Φαντάσου τι κατεμιά μπορούμε να έχουμε, το να αποφασίσει να γίνει το αεροδρόμιο και εμείς να μην μπορούμε να πάμε στο αεροδρόμιο.
1: Δεν το σκέφτομαι.
0: Να πηγαίνουμε μόνο κολυμπώντας ή κοπηλατώντας. Τελικά έγινε το καινούριο κτίριο και στο αυτοαθλητικό κέντρο, στο Λουδία. Αυτό που βλέπουμε στις αφίσες.
1: Αυτό σε μακέτα που βλέπουμε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει εγώ αυτό το κτίριο, Θόδωρο.
0: Πάντως υπενθυμίζω ότι σε εκεί την αφίσα η γέφυρα έλειπε.
1: Με AI.
0: Υπενθυμίζω ότι σε εκεί την αφίσα η γέφυρα δεν φαινόταν.
1: Άρα ήταν σημάδια από
0: τότε. Άρα κάτι ξέραν αυτοί. Τέλος πάντων, το διακομωδούμε λίγο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Για να μην κλάψουμε, έτσι. Μάλλον.
1: Πλησιάζουμε στο τέλος, το δώρο να. Να πούμε στον κόσμο ότι.
0: Να φύγω από τώρα.
1: Σε
0: αποδεσμεύεις?
1: Σε αποδεσμεύω γιατί. Φαίνεσαι, κουβαλάς και μια τσαντούλα, δεν ξέρω αν έχει μαγιό μέσα και πετσετούλα.
0: Είναι τα εργαλεία της δουλειάς.
1: Εγώ μετά τις μία πάντως θα πάω στην αρένα σήμερα, το ξέρεις.
0: Φτάμε Θεσσαλονίκη λέμε.
1: Τι να σε κάνω, δεν φταίω εγώ.
0: Υποχρεώσεις, δουλειά και υποχρεώσεις, τι να κάνω, δίνεις.
1: Από τον Πέλλα FM τους 103,3.
0: Και την εκπομπή με το δεύτερο καφέ,
1: τον Θόδωρο τον Βασιλιάδη
0: και τον Ηρακλή τον Κοσκινόπουλο, ο οποίος είναι και λίγο πιο μεγάλος από μένα σε ηλικία, είναι πιο κοντά στο γέρος του Muppet Show. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Ελπίζουμε πιο ευχάριστα θέματα για να προς συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς, όσο ευχάριστα και να είναι, έχουμε όλη την διάθεση αλλά και τη δυνατότητα, καθότι έμπειροι πίσω από τα μικρόφωνα, να γκρινιάξουμε ακόμα και για χαρούμενα θέματα. Και όποιος νομίζει ότι θα συνεχίσουμε να λέμε αρτσιμπούρτι και λουλάς, κάνει λάθος.
1: Άμα δεν κλάψει το μωρό, δεν το δίνει η μαμά γάλα. Γι' αυτό γκρινιάζεις και εσύ. Μπορεί αύριο να έχει μια καινούργια γέφυρα να τη δεις.
0: Γιατί όχι.
1: Γι' αυτό πρέπει να γκρινιάζουμε.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος στο Δήμο για τις γέφυρες?
1: Θα ρωτήσουμε, να μάθουμε.
0: Ή στην περιφέρεια.
1: Ας μας πει κάποιος σε ποια αρμοδιότητα είναι αυτή.
0: Να μας πει τι προβλέπει να γίνει.
1: Η ανακοίνωση τώρα βγήκε από το Δήμο, έτσι.
0: Ναι, αφού στα όρια του Δήμου.
1: Στα όρια του Δήμου.
0: Απογόρευση γίνεται από την αστυνομία,
1: ναι,
0: και ανακοινώθηκε από το Δήμο.
1: Μήπως και είναι έργο της περιφέρειας αυτό, Θόδωρε?
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να ξέρω. Μέχρι εκεί νομίζω είναι τα όρια του Δήμου τώρα.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι το έργο αυτό πρέπει να ανήκει στην περιφέρεια, το θέμα αυτό.
0: Εννοείς ποιος θα τα πληρώσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Δήμος δεν τα πληρώνει έτσι κι αλλιώς. Έχουμε άλλες πιο επίγουσες ανάγκες. Η περιφέρεια επίσης είναι πολύ μεγάλη και έχει να καλύψει, πέρα από το γεωγραφικό αλλά και το πληθυσμιακό κριτήριο, παίζουν πάντα ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι και ο δρόμος Θεσσαλονίκη Έδεσα, Γιάννητσα, Παραλίμνη, Μελίση και τα λοιπά, είναι της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Bella FM.
10: Η πόλη της Ρόδου σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ενός άνδρα 39 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ιτωλοακαρνανία σε δύσβατο σημείο. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί, είναι καλά στην υγεία του και παραμένει στο σημείο για να βοηθήσει στις έρευνες. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυράβλους και 496 ντρόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Ελέγχου σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικές με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, μαζί και χώρο για άλλη μια μέρα.
0: Πέμπτη,
1: καλημερίζουμε.
0: Η πρώτη τελευταία μέρα της εβδομάδας, 5η 2 Ιουλίου.
1: 2 Ιουλίου.
0: Για τα καλά πια στο καλοκαίρι.
1: Προχωράμε, προχωράμε.
0: Είναι μια μέρα όμως που έχει το πολύ βαρύ φορτίο της χθεσινής δολοφονίας της μητέρας της, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα. Έχει μεγάλο φορτίο αυτή η δολοφονία, γιατί ένας άνθρωπος
1: είναι μια μαύρη σελίδα.
0: Πάει και ζωντανό στο κρεβάτι του. Γιατί? Γιατί η κόρη της είχε κάποιες ιδέες που δεν άρεσαν σε κάποιους άλλους. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας και υποχρέωση όλων μας αυτοί οι άνθρωποι να συλληφθούν και να οδηγηθούν γρήγορα στη δικαιοσύνη και να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη, για να μην ξαναζήσουμε τέτοιο γεγονός. Νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα τα είχαμε αφήσει πίσω μας. Τη βία των άκρων, τη βία είτε του κόκκινου είτε του μαύρου άκρου. Νομίζω ότι
1: τα χρώματα δεν φταίνε σε τίποτα, ξαναλέω. Και το εννοώ και για το μαύρο χρώμα. Τώρα το πας στο πολιτικό. Όχι, λοιπόν, εντάξει.
0: Από τη στιγμή που έχει πολιτικό πρόσωπο,
1: αυτή που είναι,
0: στο πολιτικό,
1: αυτή που είναι δηλαδή, με το δηλαδή, φασισμό ή με την τρομοκρατία ή με την, κοίτα, δεν ξέρω, την ένοπλη βία ή οτιδήποτε άλλο.
0: Δολοφόνοι είναι
1: κανονικά
0: από κάθε
1: είναι,
0: πλευρά.
1: Είναι συνεχώς προκαλούν ζημιά στη δημοκρατία. Αυτή
0: αλήθεια,
1: είναι η πραγματικότητα.
0: Και είναι εγκληματικά στοιχεία ανεξαρτήτως χρώματος, αλλά όταν μία πράξη, μία δολοφονία έχει δίθεν ιδεολογικό πρόσημο, δίθεν πολιτικό πρόσημο, νομίζω πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και η δολοφονία του Μπακογιάννη είχε πολιτικό πρόσημο και η δολοφονία του Φίσα είχε πολιτικό πρόσημο. Βέβαια, όπως άκουσα εχθές σε μία εκδήλωση ένα μεγάλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι αν είχε γίνει αντίστροφα κάτι τέτοιο, θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν και θα ήταν ο κόσμος στο δρόμο. Βεβαίως τώρα, επειδή την κάνει να είναι διαφορετικά τα πράγματα, ασχολούνται λίγοι και κινητοποιούνται λίγοι.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει, να ξεσηκωθεί το σύμπαν, γιατί δεν ξεσηκώθηκε.
0: Στο Φίσα, θυμάστε τι είχε γίνει.
1: Με το Φίσα ήταν και πιο βίαιη η αμεσότητα της δολοφονίας.
0: Δηλαδή, το να κάψει ένας άνθρωπος ζωντανό έναν άλλον δεν είναι βίαιο, τι είναι, είναι χαλαρό.
1: Εντάξει.
0: Είναι
1: επειδή αυτό.
0: Εξίσου βίαιο.
1: Τώρα ξέρεις καλά ότι το ζήτημα.
0: Αποτρόπιο.
1: Το ζήτημα λέει ότι είναι μια κλιματική ενέργεια, δεν αμφισβητείται.
0: Προφανώς. Ναι, ναι.
1: Και προφανώς και αφελής να είσαι και να νομίζεις ότι απλά κάνεις μια ζημιά στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, παραμένεις επικίνδυνος και κλιματικό στοιχείο. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί τώρα. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή την κατάσταση και σε τέτοιες συγκυρίες που γενικότερα υπάρχει μια μεγάλο, μια κατάσταση βαρβαρότητας και βίας γενικώς στον κόσμο, θα έλεγα, χωρίς να τα εξομοιώνουμε και να τα εξισώνουμε, ότι θα είναι αναγκαία μια μεγαλύτερη ψυχραιμία και στις πολιτικές διατυπώσεις.
0: Ψυχραιμία πάντα είναι χρήσιμη.
1: Δεν νομίζω ότι βοηθάνε.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμη και σε αυτή την περίπτωση, συμφωνώ μαζί σου. Θα ήταν χρήσιμη και σε άλλες περιπτώσεις, όταν κάποιοι.
1: Πάντα θα είναι χρήσιμη.
0: Για παράδειγμα, για τις καταλήψεις και τις βίαιες ενέργειες στα προσφυγικά. Ότι κάποιοι πολιτικά τις ενθαρρύνουν. Η ψυχραιμία θα χρειαζόταν και εκεί. Και η ψυχραιμία θα χρειαζόταν σε κάποιους ανεγκέφαλους, θα έλεγα εγώ, πολιτικούς στο παρελθόν, που δικαιολογούσαν τις απλές πράξεις των Μολότοφιν, των μεταγκαζάκια, των ενεργειών μεταγκαζάκια, τις δικαιολογούσαν και τις ουσιαστικά τους έδιναν ένα πολιτικό άλοθη. Και τώρα, τι γίνεται τώρα. Δεν είναι τόσο εύκολο να πάρουν πίσω όσα έλεγαν στο παρελθόν. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να το πω.
1: Όποιος κάνει άστοχες και προκλητικές ενέργειες ή δηλώσεις, τις χρεώνεται και ως πρόσωπο. Αλλά πέρα από αυτό, ξαναλέω, αυτό που συνέβη χτες είναι μια μαύρη κατάσταση. Μαύρη, να φύγω και εγώ από το μαύρη. Mm-hmm. Είναι μια απόλυτη βαρβαρότητα και κλιματική ενέργεια. Καλό θα είναι, ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν προσπάθειες να εντοπιστούν αυτοί οι δράστες, έστω για μια απόδοση δικαιοσύνης αυστηρής. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, πολιτικά, δεν και δεν τα έχω παρακολουθήσει καλά και χθες και σήμερα, εγώ θεωρώ ότι όποιες δηλώσεις, ιδιαίτερα από πολιτικούς εκπροσώπους, προσπαθούν να ταυτίσουν ή να γυτνιάσουν, όπως λέω, τις αντιλήψεις της πολιτικής αντιπαράθεσης με τις ενέργειες αυτές που είναι προφανώς απολύτως καταδικαστές, και νομίζω, επειδή το συζητήσαμε και χθες, βγήκαν ανακοινώσεις, ίσως με χρονοδιαφορά, αλλά βγήκαν ανακοινώσεις από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
0: μικρή αξία έχουν οι ανακοινώσεις.
1: Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία, νομίζω έχει σημασία αν τα εννοούμε αυτά που λέμε.
0: Αυτό ακριβώς, έχεις δίκιο.
1: Και όχι μόνο εμείς ως πρόσωπα, οι σχολιαστές, οι δημοσιογράφοι, αλλά και τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις. Θα κρυθούμε όλοι και στη συνέχεια, ξαναλέω, όχι μόνο σε αυτό το γεγονός και στα προηγούμενα που είπες και στα επόμενα. Και άμα γίνονται λάθη, να διορθώνονται, να το πω εγώ, όσο γίνεται πιο κομψά.
0: Αυτά τα λάθη όμως, Δημήτρη, δεν διορθώνονται τόσο εύκολα, γιατί ουσιαστικά αυτά τα λάθη έχουν από πίσω και ουρές όταν αφορούν ανθρώπινες ζωές. Εγώ σε κάθε περίπτωση.
1: Προβληματικές αντιλήψεις έχουν τις περισσότερες φορές.
0: Ναι, και προβληματικούς ανθρώπους.
1: Ή ευκαιριακές συγκυρίες για να σου την πέσω εγώ ή να μου την πέσεις εσύ, να το πω.
0: Πάντως να πούμε ότι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας χθες, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος πριν την δήλωση που θα σου περιγράψω ήταν στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό, όταν ακόμα ήταν ζωντανή η μητέρα της κυρίας Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυρανάκης εχθές επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα του, και στις απόψεις που κατά καιρούς είχε εκφράσει, στις πολιτικές ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπες και θα συμφωνήσουμε, ότι εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να ρίχνουμε τους τόνους και όχι να τους σηκώνουμε, και ειδικά όταν έχουμε δημόσιο λόγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξεχνάμε και τα λάθη τα πολιτικά που έχουν γίνει από πολλούς στο παρελθόν.
1: Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, επειδή είχαν ξαναυποθεί έτσι πιο δειλά κάποιες δηλώσεις, τι είναι το Ελλάς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, νομίζω είναι υπερβολικά πρόχειρο και, πώς να το πω, μικρό το βρίσκω, να το πω έτσι τώρα. Και ο κύριος Κυρανάκης είναι νέος πολιτικός, μόλις ανέλαβε γραμματέας. Εντάξει, παρατεταμένη προεκλογική περίοδος.
0: Δεν
1: μην παίξουμε τώρα με τις ονομασίες.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Μην παίξουμε με τις ονομασίες.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μην παίζουμε με τις ονομασίες.
0: Μία κοπέλα, η οποία τυχαίνει να την ξέρω και προσωπικά, η οποία είναι συμπαθέστατη, η οποία είναι ένας τέλεχος, τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γελαστό, που πηγαίνει στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, δικηγόρος, ήταν υποψήφια βουλευτής, βγήκε 13η, 14η στο ψηφοδέλτιο, δεν είναι και το μεγάλος τέλεχος που περιμένεις ότι θα έχει και αστυνομίες και το ένα και το άλλο, που έχασε την αδερφή της πριν και συνέπειπτε η ημέρα μνήμης αδερφής της με τη δολοφονία της μάνας της. Και η μάνα της, από ό,τι έμαθα, μεγάλωνε το παιδί της αδερφής της στο σπίτι αυτό. Θέλω να σου πω λοιπόν, σε αυτό το κορίτσι, δέξου ότι και ένα κόμμα που έχει στις τάξεις αυτό το στέλεχος, στις τάξεις του αυτό το στέλεχος, έχει δικαίωμα και να πενθεί και να σηκώνει τους τόμους. Δεν είναι όλα χυλός.
1: Δηλαδή, εγώ πιστεύω στην πολιτική, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω τη συγκυρία, αλλά ξαναλέω, η ψυχραιμία και η πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πραγμάτων οδηγεί σε καλό για όλους.
0: Αλλά ότι
1: αν θέλουμε τη δημοκρατία να δυναμώνει και να μην γίνεται ο λίγων, πώς να το πω, συγκυριακή αντιμετώπιση. Σήμερα βολεύει εμένα, αύριο βολεύει κάποιον άλλον.
0: Σύμφωνο. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο με όρους πολιτικής επιστήμης. Και κλείνουμε την κουβέντα εδώ. Στην πολιτική επιστήμη υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή λέει ότι τα άκρα, είτε είναι κόκκινα είτε είναι μαύρα, τα οποία είναι, κινούνται εκτός πλαισίου δημοκρατίας, όπως η δολοφόνη της γυναίκας, πρέπει να τα αντιμετωπίζεις είτε μέσα από τους αρμούς της δημοκρατίας, είτε με πολύ μαχητικό τρόπο, όπως έκανε η πολιτεία μας, η δημοκρατία μας, με τη Χρυσή Αυγή, με τη λεγόμενη μαχόμενη δημοκρατία. Έτσι λέγεται αυτός ο όρος. Νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση η δημοκρατία μας πρέπει να εξοντώσει όλους αυτούς που, αν θες, χαϊδεύουν αντίστοιχες αντιλήψεις και κυρίως χαϊδεύουν αντίστοιχες πρακτικές. Να τις απομονώσει και να τους βγάλει εκτός πολιτικού διαλόγου και πολιτικού φάσματος, γιατί είναι στις παρυφές του πολιτικού φάσματος αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά καλύπτουν πολιτικά αυτά τα πρόσωπα.
1: Επειδή πολλοί που μας ακούνε, και αν όχι εμάς, ή που διαβάζουν, κατάλαβα, ξαναλέω.
0: Δεν είπα του δημοκρατικού
1: φάσματος. Υπάρχει πάντως μια πολύ βασική διαφορά, το λέω για να κατανοούμαστε συνεχώς, πέρα από τις οποιασδήποτε συγκλήσεις και αποκλήσεις, ότι είναι άλλο οι ενέργειες και είναι άλλο οι πολιτικές αντιλήψεις, έστω και αυτές που είναι προβληματικές.
0: Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της δημοκρατίας.
1: Πάμε σε άλλες
0: όλες τις αντιλήψεις, αν έχετε μάλλον όλες τις αντιλήψεις, είτε είναι εντός του πλαισίου της δημοκρατίας, είτε όχι. Όμως, θα πρέπει κάποια στιγμή να δείχνουμε με το δάχτυλο αυτούς που με τις αντιλήψεις τους σπρώχνουν νέους ανθρώπους σε εγκληματικές ενέργειες, όπως έγινε, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν και με τη Χρυσή Αυγή. Και θα πρέπει να δείχνουμε και με το δάχτυλο τους ανθρώπους, και μάλιστα να τους στέλνουμε στη δικαιοσύνη, τους ανθρώπους που με μία-μία ενέργειά τους ή πλημέλημα-πλημέλημα γεμίζουν ένα καλάθι και στο τέλος συγκροτούν εγκληματική δραστηριότητα και εγκληματικές οργανώσεις. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτό υπονόησε, ότι κάποιες οργανώσεις που έχουν εγκληματική δράση, αλλά με μικρά γεγονότα, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνενωθούν οι δικογραφείς και να πάνε αλλά Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, πάντως εγώ θέλω να είμαι ακόμα πολύ πιο προσεκτικός. Ακούω και τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να τον ακούσω. Δεν θα κάνω σχόλιο αυτή τη στιγμή, αλλά ξαναλέω, ειδικά η περιοχή αυτή, ιδιαίτερα η περιοχή της αναρχίας, όπως λέμε, της βίαιης ή λιγότερο βίαιης, έχει πολλά πλοκάμια και παρακλάδια, και όχι μόνο στη χώρα μας. Και πολλές φορές δεν είναι το ίδιο αν κάποιος στην αντίληψη, λέω, δεν λέω για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για τον κόσμο μας ακούει πάντως να ξεκαθαρίσει και στο μυαλό του, είναι άλλο πράγμα το οργανωμένο ή η συμμορία, να το πω έτσι, της Χρυσής Αυγής, και άλλο επιμέρους ομάδες του Στούμπου, του Τάδε και του Τάδε. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Οι ενέργειες είναι ανάλογες και η βαρβαρότητα και οι συνέπειές τους. Κατά συνέπεια, εγώ θέλω να έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθεια της αστυνομίας, παρότι νομίζω ότι πολλές φορές χάνει χρόνο, αλλά εντάξει.
0: Θα γίνει σωστά η δουλειά.
1: Και από ό,τι λένε, γίνονται συστηματικές προσπάθειες να εντοπιστούν αυτοί που κάναν αυτές τις φοβερές ενέργειες εχθές.
0: Έχεις δίκιο, το ότι χάνει χρόνο. Πολλές φορές η δράση της αστυνομίας πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, προκειμένου να μην καταπέσουν τα επιχειρήματα και τα στοιχεία στα δικαστήρια. Άρα, όταν θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, πρέπει να το κάνει με την απόλυτη τεκμηρίωση. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην αστυνομία και ότι θα κάνει καλά τη δουλειά της. Πάμε να φύγουμε από το στενάχωρο αυτό το θέμα. Πάμε σε άλλα, Δημήτρη. Είναι πολύ στενάχωρο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον Κώστα Αγγιουλέκα, όπου ξέρω ότι ήταν και πολύ, και είναι πολύ κοντά με την κυρία Νέστορα, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και γνωρίζει και καλύτερα και αυτό τον κόσμο της Θεσσαλονίκης καλύτερα από τον καθένα. Πάμε στα διεθνή λίγο, πάμε στο φίλο του Τραμπ.
1: Δεν τελειώνει, πού να τελειώσει. Πού να τελειώσει. Και μόνο το γεγονός πως προσπάθησε να παρουσιάσει τη συνάντηση στην Ντόχα. Εγώ το ένα στοιχείο μόνο που θα θυμίσω, για να το θυμούνται οι συμπολίτες μας, άνοιξε ο κρουνός των υποτιθέμενων δεσμευμένων κεφαλαίων της Τεχεράνης, τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια στάλθηκαν, πάμε για άλλα 10. Κατά τα άλλα, όπως λέει ο κύριος Τραμπ, τα πυρηνικά, λέει, είναι προς αντιμετώπιση. Είναι αισιοδοξό, αισιοδοξό.
0: Εντάξει, εσύ μιλάς για τη μεγάλη εικόνα. Εγώ θα σε πάω σε πιο πεζά ζητήματα.
1: Σε κανένα πορτοφόλι θα με πας.
0: Α, θα σε πάω στο πορτοφόλι. Το πορτοφόλι λοιπόν του Προέδρου Τραμπ αυξήθηκε κατά πολύ. Και αυξήθηκε κατά πολύ διότι επένδυσε σε κάτι που ξέρει να κάνει καλά, στα κρυπτονομίσματα. Μάλιστα, τα συνολικά έσοδα του Προέδρου Τραμπ υπερεύσαν τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2004 μέχρι να επανέλθει στον Λευκό Οίκο, και ουσιαστικά από 622 εκατομμύρια που είχε τζίρο, οι δραστηριότητες του που είχαν τζίρο ετησίως, έφτασε, πόσο είναι, 4 φορές πάνω περίπου.
1: Δεν πηγαίνει πάνω, καλά.
0: Με κέρδη
1: δισεκατομμύριων. Έχει καταλάβει ότι πρέπει να αξιοποιεί, όπως λέμε, εμπορικά την, πώς να το πω, όχι τις, τα deals, όπως λέει ο ίδιος, γιατί νομίζω είτε τα δημόσια είτε τα υπόγεια, τα deals καλά πάνε για τον κύριο Τραμπ. Εκεί που δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά είναι πάντως ότι ακόμα και οι δικαστές που όρισε στο Ανώτατο Δικαστήριο δεν του κάνουν όλα τα χατήρια από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι,
1: γιατί αλλά σε μια δίκη που αντιμετωπίζει με την ιστορία ότι έλεγε ότι τον συγκοφαντούσε μία από τις πολλές κυρίες που είχε την στενή σχέση μαζί, την έχασε. Αλλά πιο χειρότερο θεωρώ.
0: Η δεύτερη φορά που τη χάνει αυτή την υπόθεση.
1: Δεύτερη φορά, αλλά θα δούμε τι συνέχεια. Όπως λέει, θα συνεχίσει τις προσφυγές κτλ. Αλλά το πιο βασικό νομίζω για την περίπτωσή του, και επειδή είναι ένα γενικότερο θέμα, είναι ότι προσπάθησε, και εκεί πήρε ένα στόπο από το Ανώτατο Δικαστήριο, ακόμα και από τους λεγόμενους συντηρητικούς δικαστές, για το δικαίωμα της ηθαγένειας, όπως λέμε, της Αμερικανικής, για όσους γεννιούνται στο αμερικάνικο έδαφος. Λατινιστή γιου σόλι, όπως λένε. Τέλος πάντων, το Ανώτατο Δικαστήριο επανέλαβε ότι έχει κάθε δικαίωμα αυτός που γεννιέται στο αμερικάνικο έδαφος να έχει την αμερικανική υπηκότητα.
0: Ναι. Έχουμε πολλά μηνύματα για το προηγούμενο θέμα μας, είτε συμφωνούν οι ακροατές είτε διαφωνούν μαζί μας. Εντάξει, δεν... πολλοί αναφέρονται στην ιστορία της Μαρφίν, να πούμε, το...
1: το είπαμε και 2010, χθες, ότι έμεινε στα μαύρα σκοτάδια μια βαριά κατάσταση.
0: Αυτό είναι ένα στίγμα που χαρακτηρίζει, που θα κυλιδώνει πάντα και τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου, ότι αυτή η δολοφονία των τριών παιδιών που έκαναν το λάθος εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, να πάνε στη δουλειά τους σε μια μέρα απεργίες και κάηκαν ζωντανοί από τους εντός επίσης πολλών εισαγωγικών αναστάτες δολοφόνους, νομίζω έμεινε ανεξιχνίαστη και κυλιδώνει τη δημοκρατία μας και την ιστορία της Ελλάδας, όπως κυλιδώνει και την ιστορία μας. Ξαναγυρίζω στο θέμα και δεν ήθελα να ξαναγυρίσω. Κυλιδώνει όταν πάει κάποιος και βάζει ένα λουλούδι στο μνημείο της Μαρφίν, που πάνε κάποιοι άλλοι παλικαράδες επίσης εντός πολλών εισαγωγικών και βεβηλώνουν το μνημείο. Ντροπή.
1: Εντάξει, έχουν γίνει και άλλα. Τώρα δεν θέλω να ασχοληθώ με τα συμπτώματα, αυτά είναι πολύ χαμηλότερα. Ξαναλέω, η συνολική και η δημοκρατική καταδίκη να είναι ισχυρή και να είναι και ειλικρινής, να το πω διαφορετικά. Θα μετρηθούμε.
0: Και έμπρακτη. Και έμπρακτη, όχι. Εντάξει. Μόνο λεκτική. Πάμε λοιπόν στον Τραμπ, στα δικά μας. Τα δικά μας έχουν να κάνουν με την δήλωση του, με την επιστολή ενός ρεπουμπλικανού βουλευτή, του Μάικ Λόλερ, ο οποίος ζήτησε από τον Τραμπ να διατηρήσει το όχι στην Τουρκία για τα F-35. Σου θυμίζω ότι τα δημοσιεύματα του τελευταίου διαστήματος, αλλά και οι σχετικές δηλώσεις, μιλούσαν για δωράκι του Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία, που θα περιλάμβανε και τα F-35. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η πρωτοβουλία του ρεπουμπλικανού βουλευτή, του Λόλερ, εναντίον της πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, συγκεντρώνει ήδη, από ό,τι μαθαίνουμε, πολλές υπογραφές βουλευτών στο Κογκρέσο, μελών του Κογκρέσο, που έχω την εντύπωση ότι θα παγώσει, θα ακυρώσει, θα αναβάλει την πώληση των F-35 και το σχέδιο του Τραμπ να μεριμνήσει, να μεσολαβήσει υπέρ της Τουρκίας. Πριν πάμε σε ειδήσεις που μας κάνει το νόημα ο Γιώργος Βραχνός ότι πρέπει ήδη να διακόψουμε, να πούμε ότι ο φίλος σου επίσης, ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας σύμμαχος για την συμμαχία, για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σχολιάζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις, σημαντικές ειδήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πλας, πλας, πλας.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας, πλας, πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. DIRI. Future proof.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμαινε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε χωριό του Ηρακλείου συνελήφθη 58χρονος μετά την καταγγελία μητέρας ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι που νίκιαζε, μπήκε ο ιδιοκτήτης και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών, χτύπησε τον 8χρονο και επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ, τονίζει ανάρτηση του Πρωθυπουργός με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο υπολογισμό, από τη μεγάλη ρωσική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους τη νύχτα στο Κίεβο. Επαυτοφόρος συνελήφθη 59χρονος στη Χαλκιδική, ο οποίος φέρεται να έχει μετατρέψει δύο περιοχές, στη Βεριά και τα Νέα Σύλλατα, σε άτυπες χωματέρες, αποθέτοντας εκεί παράνομα μπάζα και σκουπιδιά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης.
0: Και απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια και, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης, 210-48-0-170-174 και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω ίντερνετ πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται στην διεύθυνση skyradio.gr. Το εικονίδιο γράφει «Πες την άποψή σου». Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Έχουμε πολλά μηνύματα, ειδικά για την δολοφονία της άτυχης γυναίκας στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα που βλέπω ότι σας απασχολεί πολύ. Εντάξει, και βλέπω ότι έχουν και πολιτική φόρτιση, Δημήτρη, τα μηνύματα. Τα περισσότερα μηνύματα έχουν και πολιτική χρειά. Όμως καλό είναι να ρίχνουμε τους τόνους.
1: Να μην ασχολούμαστε με τόσο τραγικά ζητήματα και τέτοια βαρβαρότητα ως χούλιγκανς. Το λέω μόνο γενικώς.
0: Εντάξει.
1: Αν και δικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν γινόμαστε κατανοητοί, προσπαθούμε νομίζω, αλλά στις καταστάσεις δεν υπάρχει, να το πω, το λέγαμε και χθες, μαύρο-άσπρο. Όποιος πηγαίνει σε απλοποίηση και σε υπερβολική, πώς να το πω,
0: ναι, αλλά υπάρχουν
1: ρητορική, να μην πω άλλη κουβέντα, δεν νομίζω ότι βοηθάει το να καταλάβουμε την κατάσταση και να την καυτηριάσουμε πραγματικά όπως πρέπει και για να δώσουμε διέξοδο.
0: Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα. Ο κύριος Γκιουλέκας είναι υφυπουργός εσωτερικών με αρμοδιότητα την Μακεδονία και την Θράκη και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι γνωρίζετε και πολύ καλά, κύριε Γκιουλέκα, καλημέρα, την οικογένεια και την άτυχη
2: ασφάλως
0: που έφυγε.
2: Και συνάδελφο, την κυρία Νέστορα, και σήμερα το πρωί πάλι που ήμουν εκεί. Χθες ήμασταν με τον Πρωθυπουργό, είχα πάει και νωρίτερα, και σήμερα πάλι το πρωί για να δω λίγο την κατάσταση, όχι μόνο της Αφροδίτης της Νέστορα και των άλλων ανθρώπων της πολυκατοικίας που νοσηλεύονται εκεί, τον πατέρα της, τους άλλους ενίκους, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάτι τέτοιο δυστυχώς έφερε σε διακινδύνευση. Η μία γυναίκα πλήρωσε με τη ζωή της, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και εδώ διακινδύνευσε ένας συγκεκριμένος αριθμός ενίκων, γιατί την ώρα εκείνη το πιο λογικό είναι όλοι να βρισκόμαστε στα σπίτια μας. 4.30 το πρωί.
0: Βέβαια. Δεν θα είναι άλλο. Και ζωντανή γυναίκα στον ύπνο της τώρα. Τι είναι, δηλαδή το λέτε πολύ ευγενικά.
2: Όχι, το λέω με την έννοια, ξέρετε, ότι κάποια στιγμή λυπάμαι, αλλά και σήμερα το πρωί σε ένα δημόσιο έτσι διάλογο που βρισκόμασταν και με άλλα στελέχη, κάποιοι προσπάθησαν να πούνε, και το άκουσα έτσι από στελέχη άλλων κομμάτων, δεν θα ήθελα να ρίξω λάδι στη φωτιά, και άκουσα αυτό που είπε και ο κύριος Τούμπος, και σε αυτή την περίπτωση όταν έχεις έναν τραγικό θάνατο από μια εγκληματική τρομοκρατική ενέργεια, γιατί περί τρομοκρατικής ενέργειας πρόκειται, αλίμονο αν κάποιοι επιχειρήσουν να βάλουν ιδεολογικό μανδύα σε αυτά τα τυφλά χτυπήματα βίας, εκεί πρέπει να πούμε ότι πρώτον οι δράστες είναι βέβαιο ότι προχωρώντας αυτή την κίνηση είχαν απόλυτη γνώση ότι αυτό φέρνει σε διακινδύνευση για βαρύ τραυματισμό ή και για θάνατο, όπως τελικά είχαμε θάνατο, μια σειρά ανθρώπων, έναν αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι διαμένουν εκεί. Και να σας πω και κάτι, δεν θα υπήρχε καμία δικαιολογία σε καμία περίπτωση για κανέναν. Τέτοιες επιθέσεις πρέπει να καταδικάζουν τα περίφραστα. Άκουσα όμως κάποια στελέχη ότι, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βάλει τεχνητά διλήμματα, ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τι, το φόνο ενός ανθρώπου, να εκμεταλλευτεί το θάνατο ενός ανθρώπου, και μάλιστα μια παράταξη που έχει πληρώσει πολύ βαρύ φόρο αίματος.
0: Και επίσης έχει δικαίωμα αυτή η παράταξη να θρηνήσει και τους νεκρούς της, που καλός ή κακός ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε γιατί η κόρη του είχε κάποιες ιδέες.
2: Αν είναι δυνατόν, κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, δηλαδή το λέω αυτό επειδή μας ακούνε και οι φίλοι ακροατές. Αν είναι δυνατόν να πληρώνει ο καθένας τα τιμήματα για το, πέρα από το να το, έτσι, να υπερασπίσει τις ιδέες του στο δημοκρατικό διάλογο που αρμόζει σε μια δημοκρατία, να πληρώνει με τραυματισμό ή με την ίδια τη ζωή, όπως έγινε με τη μητέρα της Αφροδίτης. Σήμερα το πρωί πάλι που ήμουν εκεί στην Αφροδίτη, η οποία μεταφέρεται τώρα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στην ειδική μονάδα εγκαυμάτων, γιατί έχει κάποια εγκαύματα που θα πρέπει να τα δούνε καλύτερα στην ειδική μονάδα αυτή εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Αλλά από την άλλη είναι αυτό που λέτε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ενοχοποιούμε τις ιδέες και κάποιοι θεωρούν

0: τηλεφώνει και ξαφνικά ακούσαμε βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να λένε και γιατί διαμαρτύρεστε, γιατί 17 Νοέμβρη επέλεξε μια άλλη μορφή αγώνα, τον ένοπλο αγώνα. Δηλαδή τις ομές δολοφονίες τις κάναμε μορφές αγώνα. Να πάρω κι εγώ ένα καλάσνικοφ, να βγω στο δρόμο δηλαδή και εν όψη κάποιας ιδεολογίας ή κάποιων πιστεύω και πεπιθήσεων πολιτικών μπορεί να έχω, έχω το δικαίωμα να αφαιρώ ανθρώπινες ζωές. Πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Και τουλάχιστον σε κράτη ευνομούμενα, σε δημοκρατίες οι οποίες για όνομα του στην Ελλάδα εδραιώθηκαν με πάρα πολλούς αγώνες και με πάρα πολλές θυσίες.
1: Και να αναφερθώ πριν ρωτήσει ο Δημήτρης, να αναφερθώ σε αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Αναφέρεστε προφανώς στη δήλωση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Μπαλαούρα, ο οποίος είχε πει ότι οργανώσεις όπως η 17 Νοέμβρη είχαν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου από το βήμα της Βουλής.
0: Αναφέρομαι και σε κάποιους άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σαν βουλευτή, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τον νομό Καστοριάς, ήμουν μέσα παρόν στη Βουλή όταν από το βήμα της Βουλής λέει γιατί διαμαρτύρεστε, επειδή 17 Νοέμβρη, επαναλαμβάνω, διάλεξε μια άλλη μορφή αγώνα, τον ένοπλο αγώνα. Αναφέρομαι για βουλευτές δυστυχώς από την αριστερά. Το δυστυχώς το λέω με την έννοια ότι είναι ένας συγκεκριμένος χώρος που σε αυτά είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης υπέρ των στελεχών της 17 Νοέμβρη που κατηγορούνταν για ομές δολοφονίες. Επαναλαμβάνω.
1: Δεν είχαν καταδικαστεί και στο εφετείο είχαν πάει.
0: Βεβαίως, είχαν πάει μάρτυρες.
1: Είχαν καταδικαστεί σε πολλαπλά εισόδια.
0: Αν θέλετε, αναφέρομαι και σε κάποιους, σε κάποια πολιτικά στελέχη. Δεν θα ήθελα τώρα να τα συνδέσω με πολιτικούς χώρους. Αν και δυστυχώς δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά συμβαίνουν από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, χωρίς να θέλω να ενοχοποιήσω τον χώρο ή συλλήβδη να αφορήσω, ξέρω εγώ, έτσι, ιδέες και απόψεις. Σέβομαι τις απόψεις του καθενός, όχι όμως τέτοιου είδους απόψεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν βλέπαμε αστυνομικούς να υπερβαίνουν τα όρια τους και να έχουμε, ξέρω εγώ, έτσι, προσπάθεια επιβολής της τάξεως με υπερβάλλοντα ζήλο κάποιων αστυνομικών, εκεί πέφταν όλοι και πολύ λογικά να καταδικάσουν το γεγονός. Όταν είχαμε από την άλλη πλευρά θύματα αστυνομικούς οι οποίοι βλέπαμε να καίγονται ζωντανοί με μολότοφ, τους ρίχνανε επάνω και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, απλώς έτυχε ένα από τη Θεσσαλονίκη, θρηνήσαμε πρόσφατα από άλλο, από οπαδική βία, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Μιλώ για τον θάνατο του αστυνομικού, ο οποίος βρήκε με τη φωτοβολίδα τραγικό θάνατο, γιατί πήγε ο άνθρωπος να κάνει το καθήκον του. Δεν δικαιούται κανένας στην Ελλάδα αυτά τα ομά εγκλήματα να αφήνει έστω και την παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσαν να καλύπτονται με κάποιον δίθεν ιδεολογικό μανδύα. Η δημοκρατία δεν επιτρέπει σε κανέναν να λειτουργεί με κουκούλες, με μολότοφ, και θυμόμαστε πολύ καλά ότι εδώ ακόμη και το αδίκημα να κουβαλάς μολότοφ και εκρηκτικά είχε φτάσει στο σημείο να γίνει πλημέλημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν κάποιος προλάβαινε να παραδώσει το φορτίο που κουβαλούσε στο σάκο του και έλεγε παιδιά έχω αυτό, αφήνονταν και ελεύθεροι αυτοί. Δηλαδή αυτά είναι το ακρονάωτον της δημοκρατίας όπως κάποιοι την εννοούν.
2: Κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε και συνάδελφοι με μια μακρά διαδρομή, δεν το ξεχνώ, λέω το εξής. Στην πραγματικότητα, μέσα από τόσο βαριά γεγονότα που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή από δολοφονική ενέργεια, για να συνεννοηθούμε, πρέπει να προτάσουμε αυτά που ενώνουν την δημοκρατική σταθεροποίηση και τον καυτηριασμό, και να είναι ειλικρινής.
0: Ασφαλώς.
2: Και επειδή τώρα είστε πολύ έμπειρος και πολιτικά και είστε και κυβερνητικός στέλεχος, λέω το εξής. Το να μπερδεύουμε το χώρο της, πώς να το πω, εξτρεμιστικής και τρομοκρατικής ακόμα αναρχοομάδας Α ή Β με την ευρύτερη αριστερά, πέρα από άστοχες ή προβληματικές δηλώσεις του Στούμπου, λέω ένα παράδειγμα, ή κάποιου άλλου, δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Καταλαβαίνω τη συγκυρία, καταλαβαίνω τη λογική του να απαντηθούν απόψεις, αλλά άλλο οι απόψεις, άλλο οι αστοχίες, οι φραστικές, και άλλο να περισσότερο να μπατάρει μια λογική συζήτησης, λες και αυτή τη στιγμή κάποιο κομμάτι, δεν ξέρω εγώ, ένα παρακλάδι της αριστεράς. Ποιας αριστεράς? Εδώ μιλάμε για ομάδες που έχουν σχέση με τις γνωστές ομάδες που πριν λίγο καιρό ξυλοφορτωνόταν μέσα στο πανεπιστήμιο ή είχαν καταλήψει.
1: Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε δήλωση του κυρίου Τσίπρα που είχε κάνει ειδικά για τις.
2: Ξαναλέω, επειδή θέλω να πηγαίνω μπροστά.
1: Είπε ο κύριος Κυρανάκης για το κοινό ότι εξαρτάται, λέει, τι είναι ο Μολότοφ, εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι, σε αυτούς που.
2: Ναι, αλλά τώρα ο κύριος Κυρανάκης είναι επίσης έμπειρος. Δεν έπρεπε να ασχοληθεί με το πώς λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να ασχοληθεί με τις δηλώσεις ενδεχομένως του

0: κύριο Τσίπρα, του Α ή του Β, είναι, είναι Στουμπου, άλλο παιχνίδι. Να το τελειώσω, ακούστε με λίγο. Ναι. Εγώ ήσα στην Ιταλία όταν απήχθηκε, δολοφονήθηκε πρωθυπουργός της Ιταλίας, το κορυφαίο, η κορυφαία μορφή της Χριστιανοδημοκρατίας. Και τότε η αριστερά, και νομίζω και τώρα, θα σας πω και τι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή για όσα συμβαίνουν, τι έκανε, διαδήλωνε ενάντια και στην απαγωγή και στη δολοφονία μετά και τα λοιπά, όλοι μαζί, συνδικάτα, αυτοδιοίκηση, πολιτικές δυνάμεις, πέρα επιμέρους διαφορές και συγκρούσεις που δεν τελείωσαν ποτέ. Το ίδιο θα πρότεινα και τώρα, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Σας
0: θα καταλάβαινα την πρωτοβουλία, υπερβαίνει το πένθος στη Νέα Δημοκρατία. Υπερβαίνει το πένθος, άρα να εννοούμε και να πάρει μια πρωτοβουλία και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, η περιφέρεια, τα συνδικάτα και οι πολιτικές δυνάμεις και να θρηνήσουν όλοι μαζί την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από δολοφονικές ενέργειες.
1: Εμείς παίρνουμε μια τέτοια πρωτοβουλία καταρχήν σήμερα το απόγευμα. Κάνουμε μια έτσι, συμβολική κίνηση, μια ανθρώπινη αλυσίδα στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες από την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Μια αλυσίδα που ενώνουμε ακριβώς όπως λέτε τις δυνάμεις της κοινωνίας, της πολιτικής, θέλοντας να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η δημοκρατία ενωμένη καταδικάζει και βάζει απέναντι τους δολοφόνους αυτούς της ομής βίας. Αλλά από την άλλη, σας διαβεβαιώ για αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι το ίδιο θα σας έλεγα εάν τα θύματα αυτά προέρχονταν από το χώρο της αριστεράς ή οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Απλώς επισήμανα το γεγονός ότι, όπως συμπλήρωσε και άκουσα και τον κύριο Μουρούτη στην δική του παρέμβαση τώρα που κάνατε τη δική σας τοποθέτηση, το ίδιο θα σας έλεγα πάντοτε από όπου και αν προέρχονται τα θύματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ υπήρξε μία μακρά, επιτρέψτε μου να πω, πολιτική πρακτική κάποιων στελεχών, οι οποίοι δυστυχώς από το χώρο της αριστεράς ήθελαν να βλέπουν ότι, ξέρετε, ο φασισμός έχει χρώμα και ότι είναι ο μαύρος φασισμός, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος φασισμός της άκρας αριστεράς ή της περιθωριακής αριστεράς ή οτιδήποτε. Τα άκρα, είτε αριστερά είτε δεξιά, και η ομή βία δεν έχουν θέση στη δημοκρατία. Δόξα τω Θεώ, έχουμε την ευχαίρεια, όπως καλή ώρα κάνουμε αυτή τη στιγμή, να μιλάμε, ο καθένας να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του και προκειμένου, εφόσον είμαστε και πολιτευόμενοι τον εαυτό μου, σε αυτή την περίπτωση να κρινόμαστε από τους συμπολίτες μας. Αλλά όλα αυτά τα προηγούμενα, όλα, δεν θα ξεχάσω ότι ο πρώτος νόμος τον οποίο έφερε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, θυμάστε ότι ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε να κάνει με αυτά τα αδικήματα, βάζοντας πολύ πιο ελαφριές ποινές. Και ήταν και η τελευταία αλλαγή, νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, κρατώντας μια εβδομάδα ακόμη ανοιχτή τη Βουλή, για να μπορέσει να μειώσει ποινές σε αδικήματα εδώ ακόμη και στους βιαστές. Φτάσαμε στο σημείο της πρόσχερης κάθριξης μέχρι 15 ετών, όταν μιλούσαμε για μία άλλου είδους ομιβία, την οποία επίσης καταδικάζουμε όλοι όπου και αν ανήκουμε πολιτικά, ιδεολογικά.
2: Να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, έτσι. Κύριε Γκυλέκα. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το πολιτικό κλίμα οξύνεται στην πορεία προς τις κάλπες και οξύνεται και εκ των πραγμάτων, διότι καλώς ή κακώς θρηνεί η μία πλευρά του πολιτικού φάσματος ένα θύμα. Με
1: για άλλη μια φορά, κύριε Μουρή.
2: Με πολιτικά δυστυχώς ή ιδεολογικά δυστυχώς κίνητρα και σίγουρα με δολοφονική πρακτική. Σας ευχαριστούμε πολύ για την
1: εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
2: Ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Κώστας Γκυλέκας, μας είπε τις απόψεις του για το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μητέα,
7: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Με αυτά και με αυτά, εντάξει, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα το οποίο συζητάμε. Με αυτά και με αυτά, αφήσαμε λίγο πίσω τα τεκτενόμενα στην αριστερά. Δεν έχουμε συζητήσει για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες.
1: Τα έχουμε ξεβιδώσει όλα, λοιπόν.
0: Εμείς ή αυτοί. Αυτοί τα έχουν ξεβιδώσει.
1: Είδα ένα ωραίο σκίτσο στην Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, θα με συγχωρήσουν, νομίζω ότι είναι του Δερμετζόγλου. Θα το ξαναδώ, το διορθώσω άμα είναι. Που δείχνει, μια και είχαμε την κατάρρευση πολυκατοικίας, να καταραίει η πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ένας περίοικος: καταραίει η πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ γιατί φτιάχνει μια πολυκατοικία ο Τσίπρας δίπλα.
0: Σωστό, έξυπνο είναι αυτό.
1: Νομίζω ήταν τσαχπίνικο αυτό το σκίτσο, γι' αυτό το αναφέρω. Αλλά τα όσα γίνονται κάθε μέρα νομίζω δείχνουν αυτό που είχα πει εγώ, το περιέγραψα ως κομματώδη κατάσταση. Να μην επαναλέω τα δομικά.
0: Αν ήταν το πρώτο κόμμα.
1: Δεν σταματάει κανένα τέλεχος να λέει διάφορα. Ο κύριος Πολάκης, νομίζω αυτοδικαίως, είπε ότι εγώ θα διεκδικήσω την ηγεσία.
0: Μισό λεπτό όμως να πούμε το εξής. Θα διεκδικήσουν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι την ηγεσία. Ο κύριος Παπάς.
1: Βιάζει,
0: ο κύριος Παπά, ο κύριος Πολάκης.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Παπάς ζυγίζει πολλά, ναι, ζυγίζει πολλά, αλλά άλλωστε κάπως υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες μεταξύ στους χειρισμούς. Το βασικό είναι ότι θα γίνει μια έκτακτη κεντρική επιτροπή που προσδιορίστηκε για τις 11 Ιουλίου. Και νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε βομβαρδισμό δηλώσεων και αντιμετωπίσεων.
0: Δεν μ' άφησες να ειρωνευτώ επαρκώς που ήθελα να πω ότι θα διεκδικήσουν τρία άτομα την ηγεσία ενός κόμματος που δεν έχει ούτε τρεις ψηφοφόρους πια με βάση τις δημοσκοπήσεις. Είναι περισσότερο υποψήφιοι πρόεδροι.
1: Μην τον γκαζώνεις τόσο πολύ.
0: Ψηφοφόρους.
1: Έχει αναφορές ακόμα, αλλά εντάξει δεν είναι. Εδώ μιλάμε, είναι 6 μήνες που στην ουσία βρίσκεται σε μία. Να μην πω πάλι το κομματώδη κατάσταση, είναι σε κατάσταση αφασίας. Okay. Χθες ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ ο γνωστός και χρόνια συνάδελφος, ο λεγόμενος Πανπάν, ο Παναγιώτης Παναγιώτου.
0: Ήταν διευθυντής στο Βήμα για χρόνια ο Παναγιώτης Παναγιώτου.
1: Νομίζω πέρασε και από την ΕΡΤ. Πέρασε και από την ΕΡΤ παλιότερα, πολύ παλιότερα, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Και στην ΕΡΤ ήταν πρόεδρος της ΕΡΤ, επισημείτη.
1: Σωστά, πρόεδρος ήταν, ηγετικός τέλος. Ναι, πρόεδρος νομίζω, ναι, πρόεδρος, μην κάναμε κανένα λάθος. Και ξαναλέω ότι όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα πολυδιάσπασης όπως έχουμε ξανασχολιάσει. Αλλά παρόλα αυτά θα αντιμετωπιστεί νομίζω η τελική φάση όχι μόνο με τη συνεδρίαση αυτή της 11ης Ιουλίου αλλά μέχρι το φθινόπωρο που θα δούμε πολλά ακόμα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλα κόμματα.
0: Έχει ενδιαφέρον η κρίση στην αριστερά και να τα δούμε όταν με το καλό έρθουν και πάλι στην επιφάνεια. Αύριο θα ήθελα να, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ασχοληθούμε με το ΝΑΤΟ που έχει τη σύνοδο του την...
1: Που πλησιάζει. Ραγδαίος.
0: Ναι,
1: καλή
0: ημέρες.
1: Ιδέα είναι να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε.
0: Και να δούμε τι σημαίνει αυτό και για την Ελλάδα. Εγώ πριν κλείσουμε θέλω να σας ενημερώσω για την Big Wind, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να σας καλημερίσουμε. Αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί στις 11.
1: Συνεχίζουμε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ! Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα!
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Drake.
15: Η μαύρη χείρα.
16: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
17: Προπόληση more.com.
18: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
11: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
23: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
24: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
25: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
26: Μάριος Αθανασίου.
27: Βαλέρια Κουρούπη.
28: Και ο Σπύρος Πούλης.
29: Ο επιθεωρητής Drake.
30: Η μαύρη χείρα.
31: Κυριακή 12 Ιουλίου.
32: Προπόληση more.com.
33: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
34: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
35: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
36: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση more.com.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα σε όλους από τον Πέλα FM τους 103,3.
2: Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή με τη Χριστίνα Κωστοβλήτου Παπαδοπούλου και τον Άκη Κοσκινόπουλο. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανατρεπτικά σήμερα. Θα δούμε στη συνέχεια έτσι, για τις ειδικές συνεδριάσεις, για την εκλογή προεδρίων σε όλους τους δήμους, στην περιφέρεια, κάποιες συλλήψεις για αρκετά ζητήματα έτσι, που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα και την γενική. Μιλάω όμως για ανατρεπτικό ξεκίνημα.
1: Πέτρινο σώμα. Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, 5 και 6 Ιουλίου 2026 στις 8.
2: Και έχουμε εδώ μαζί μας να τα συζητήσουμε αυτά και να δούμε την παράσταση, αυτή την παραγωγή στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, το γυναικείο σώμα που συναντά την Πέτρα, και να καλωσορίσουμε την κυρία Πολίνα Κρεμαστά που είναι εδώ μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
2: Να μας πείτε ακριβώς αυτό, πώς βρεθήκατε εδώ, πώς φτάνετε να έρχεστε στη Μακεδονία και να κάνετε αυτή την παραγωγή.
3: Καταρχάς να σας πω ότι είμαι γέννημα Θρέμα, ενώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη. Οι παππούδες μου δηλαδή ζούσαν και στη Χαλκιδική πάρα πολλά χρόνια, οπότε έχω δεσμούς με τον τόπο, μεγάλους, και αγαπώ πάρα πολύ και την παραδοσιακή μουσική και τους χορούς της Μακεδονίας γενικά. Εντάξει, μετά μεγάλωσα στο Βόλο, σπούδασα στα Γιάννενα και κατοικώ στην Αθήνα με δυο παπούτσια πάνινα. Πώς βρεθήκαμε εδώ?
2: Απόφοιτη άλλη σχολή.
3: Ναι, είμαι απόφοιτη της ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2: Αυτή η απόφαση πώς ήταν, πώς προέκυψε τέτοια μεγάλη αλλαγή?
3: Νόμιζα ότι θα σώσω τον κόσμο. Εντάξει, ήταν τότε οι εποχές, σκεφτείτε τώρα το 97 ας πούμε. Οι γονείς σαφώς προβληματιζόντουσαν με μια καλλιτεχνική επιλογή για τη σταδιοδρομία των παιδιών τους. Και καλούμουν να επιλέξω μια σχολή να σπουδάσω, οπότε ήμουν καλή μαθήτρια, είμαι έτσι φυτούλη λίγο που λένε.
1: Δεν ακολουθήσατε καθόλου δηλαδή το...
3: Δεν ακολούθησα, αλλά ακριβώς επειδή είναι μια πειθαρχία που θεραπεύει ό,τι αφορά το ανθρώπινο σώμα, μου ήταν αρρωγός στο πέρασμα, στη χορευτική κατάσταση και στη χορευτική πράξη. Και μάλιστα τώρα διδάσκω και εφαρμοσμένη ανατομία στα παιδιά που σπουδάζουν χορό.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα χορέψατε και κάνετε χορογραφίες και σε πολλές ευρωπαϊκά προγράμματα σε πολλές άλλες χώρες, διαβάζουμε στο βιογραφικό σας, που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι διεθνής γλώσσα ο χορός, ακουμπάει δηλαδή πέρα από το λόγο, ακουμπάει πέρα από το νου, ακουμπάει στην ενσυναίσθησή μας, τα κύτταρά μας, όπως και η μουσική δηλαδή μας δονεί κάπως διαφορετικά. Είναι μια πιο ποιητική τέχνη, οπότε αυτό την κάνει πιο εύκολα προσβάσιμη σε όλους και όλες, ανεξαρτήτου γλώσσας και προέλευσης. Άρα γενικά η χορευτική κοινότητα που περνάει αρκετά δύσκολα στην Ελλάδα, αυτό συζητούσαμε έτσι και λίγο πριν, ότι δεν παίρνει τη στήριξη που θα χρειαζόταν και την αναγνώριση, και δεν... Και είναι λογικό, γιατί δεν είναι κάτι που συναντάς στο μεγάλωμά σου. Ας πούμε, δεν υπάρχουν καλλιτεχνικά μαθήματα, ειδικά χορού, μέσα στα σχολεία, και εμείς έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό με τη Σκυτάλη, ας πούμε, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε δημόσια, δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Οπότε ναι, ταξιδεύουμε πολύ και χορεύουμε πάρα πολύ σε διεθνή φεστιβάλ, ναι.
2: Αυτό θα ήταν κάτι αναγκαίο, όπως αναφέρεται, και για την παιδεία και για τον πολιτισμό, να μπουν κάποια ανάλογα έτσι και στα σχολεία, αλλά εδώ δεν βλέπουμε τα βασικά. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές οι οποίοι έχουν φτάσει να γίνουν και Ολυμπιονίκες, όπως ο Στίβος και λοιπά, και δεν υπάρχει.
3: Κοιτάξτε, ο χορός είναι ένα είδος πρωταθλητισμού, γιατί για να φανταστείτε, ας πούμε τώρα για παράδειγμα με την παράσταση, για να καταφέρω εγώ να βγάλω 50 λεπτά παράσταση, πρέπει να προπονηθώ 2 ώρες για να ανέβω στο σκηνή.
2: Ναι.
3: που με έναν τρόπο
2: κοντά,
3: είναι μια, δουλεύω για να έχω δουλειά, ας πούμε, καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα κομμάτι απλήρωτης πολλές φορές εργασίας, έτσι, γιατί πληρωνόμαστε για τις ώρες που είμαστε στο στούντιο για την πρόβα, αλλά δεν αναγνωρίζεται ότι εμείς δουλεύουμε και στο σπίτι για να πάμε στο στούντιο και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην πρόβα.
2: Έτσι, αυτό. Μιλάμε όντως για μια δύσκολη παράσταση, εμπνευσμένη είναι από κάποια ποίηματα, είναι τωρινή παράσταση, γιατί δεν γνωρίζουμε. Είναι...
3: Το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός φιλοξενεί πρωτότυπες παραστάσεις, δηλαδή πρέπει να κάνουν πρεμιέρα μέσα στο πρόγραμμα και μετά βέβαια μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Δεν είναι εμπνευσμένο από το ποίημα. Το κείμενο που βλέπετε έτσι στο πρόγραμμα της παράστασης είναι μια δική μου σύνθεση, η οποία εμπνεύστηκε από κάποια ποίηματα που έχουν γραφτεί για το γεωλογικό υλικό της Πέτρας. Η παράσταση δαντλεί την έμπνευσή της από μια, αφενός από μια δική μου συνεχή αναζήτηση πώς δημιουργείται σωματικότητα νέα, δηλαδή πώς μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με πράγματα έξω από τον εαυτό και να δημιουργήσουμε νέες καταστάσεις, στη δικιά μου την περίπτωση κίνηση, νέα κίνηση. Και αφετέρου με γοητεύει πάρα πολύ αυτό το υλικό που το προσπερνάμε και το πατάμε καθημερινά και το χρησιμοποιούμε για χρηστικές καταστάσεις, να χτίσουμε τα κτίρια μας κτλ. Αυτή η βραδύτητα της γεωλογικής ύλης, αυτό το στίχημα που έχει με την αιωνιότητα να μένει, π.χ. στους αρχαιολογικούς χώρους, πώς επισκεφτόμαστε τα κτίσματα παλαιότερων γενιών και εποχών, και με το εφήμερο και το ευάλωτο της ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκε να είναι γυναίκα performer, γιατί με γοητεύει πάρα πολύ η δύναμη του γυναικείου σώματος ανά τους αιώνες, άσχετα με το πώς αναγκάστηκε από κάποια εποχή και μετά η γυναίκα να ξαναδώσει αγώνα για να αποδείξει τη δύναμή της και να αποκτήσει τα δικαιώματά της. Άρα έχει και ένα πολιτικό πρόσημο η επιλογή γυναικείου σώματος πάνω στη σκηνή να αντιπαλεύει, να αλληλοφροντίζεται, να συγκρούεται, αν θέλετε, πολλές φορές με ένα ισχυρό υλικό όπως είναι οι πέτρες. Και δεν είναι και τυχαίο και η φράση στο κείμενο που ακούγεται στην παράσταση, αν και το κείμενο μες στην παράσταση ακούγεται πιο πολύ σαν ψήθυρος, σαν ένας ήχος φυσικός που έρχεται από το περιβάλλον, είναι «αν μπορούσες να μιλήσεις, τι θα έλεγες», το οποίο το απευθύνει ο άνθρωπος, η γυναίκα, στην πέτρα, αλλά ταυτόχρονα κλείνει το μάτι και σε όλες τις καταπιεσμένες φωνές που προσπερνιούνται σαν πετραδάκια στη γη, αν μπορούσαν να μιλήσουν, αν τις ακούγαμε να μιλάνε.
2: Η πέτρα δηλαδή συμβολίζει και όλα τα υπόλοιπα.
3: Έχει πολλαπλά σημενόμενα, ναι.
2: Αυτό. Ναι. Για τους επισκέπτες, έτσι να πούμε ότι θα είναι 5 και 6 Ιουλίου, 8 η ώρα το απόγευμα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας.
3: Mm-hmm. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι είναι πολύ χρήσιμο να συνδεθούν στη σελίδα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, allgreeceoneculture.gr, allofgreeceoneculture.gr, γιατί είναι υποχρεωτική η κράτηση θέσεων. Είναι ελεύθερη είσοδο στις παραστάσεις του προγράμματος. Οι καλεσμένοι, οι θεατές, καλούνται να πληρώσουν ένα αντίτιμο στον αρχαιολογικό χώρο, εφόσον αυτό υπάρχει, γιατί υπάρχουν και χώροι που δεν έχουν κάποιο αντίτιμο εισόδου. Και καλό είναι να κάνουν κράτηση, γιατί είναι υποχρεωτικό, ας πούμε, από τη διαδικασία. Αυτό έτσι το υπογραμμίζουμε κι εμείς, γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
1: Μιλώντας για το μουσείο, θεωρούν όλοι ότι θα είναι δωρεάν η είσοδος, προφανώς. Δεν γνωρίζουμε κι εμείς τώρα.
2: Ναι, εξαρτάται. Επειδή είναι ημέρες τέτοιες, θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο.
3: Κάποιο
2: τώρα,
3: αντίτιμο, ναι, για τους χώρους συνήθως υπάρχει, το που είναι η είσοδος στο χώρο. Γι' αυτό εμείς προσκαλούμε τον κόσμο, αφού θα κάνει τη διαδικασία να έρθει μέχρι το μουσείο, μπορεί να έρθει και μισή ώρα νωρίτερα για να κάνει μια περιήγηση σε αυτόν τον υπέροχο πραγματικά χώρο. Είναι ένα. Έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά στο Μουσείο της Πέλλας.
1: Το Μουσείο νομίζω είναι το, μετά το Μουσείο της Ακρόπολης, πρέπει να είναι το καλύτερο, νομίζω.
3: Από όσο έχω δει εγώ, είναι σίγουρα από τα καλύτερα. Και με την ευκαιρία να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Μας έχουν αγκαλιάσει υπέροχα. Μας έχουν υποστηρίξει ό,τι ζητήσουμε. Ειδικά θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σκίτσα και την κυρία Τσαχαλάκη, με τις οποίες είχαμε εξ αρχής την επικοινωνία. Και φυσικά και όλη την κοινότητα της Πέλλας.
1: Σας έχει αγκαλιάσει, έτσι.
3: Πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και θυμήθηκα και τις ρίζες μου, ας πούμε. Γιατί
2: οπότε
3: βλέπεις διαφορά
2: μέρες,
3: μεγάλη στη Μακεδονία.
1: Άρα βρίσκεστε εκεί ο χώρο και δεν έχετε.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Έτσι και βρίσκεστε.
1: Ενέργεια περισσότερη.
3: Ακριβώς.
2: Και βρίσκεστε μέρες και είναι αρκετά έντονες οι πρόβες, δηλαδή. Πολύ ωραίες.
3: Βρισκόμαστε μέρες γιατί εντάξει, είμαστε, θέλουμε να είμαστε εντάξει απέναντι σε αυτό που αγαπάμε. Και σε ένα καινούριο τόπο, το βασικό είναι δεν έρχομαι εγώ με τις κορδέλες μου που λέγει η Τζέννη Καρέζη να παρουσιάσω απλά τη δουλειά μου. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να συνδέομαι με τον τόπο, να γνωρίζω, γιατί με μετακινεί. Η παράσταση έχει χώρο να μετακινηθεί. Είναι μια παρτιτούρα αρκετά
2: αυτό.
3: Ανοιχτή. Είναι. Οπότε οι άνθρωποι που γνωρίζω με επηρεάζουν την ώρα που θα ανέβω στη σκηνή.
1: Προφανώς για εσάς θα είναι και η καλύτερη επαφή.
3: Ακριβώς.
1: Κάποιες μέρες πριν, πέτρινο σώμα και ο τίτλος με τα αρχαία της Πέλλας. Όλη αυτή η επαφή
2: και
1: για εσάς θα είναι,
2: ναι,
1: νομίζω θετική ενέργεια.
3: Πολύ, πάρα πολύ. Ναι.
2: Η άβρα όλο.
1: Ναι, ναι.
2: Εννοείται. Έτσι. Τώρα να πούμε λίγο τους συντελεστές, να μας τους πείτε.
3: Βεβαίως. Η αφεντιά μου, εντάξει, έκανε την σύλληψη, τη δημιουργία δηλαδή, και είμαι και η ερμηνεύτρια του κομματιού. Την εξαιρετικά πρωτότυπη μουσική σύνθεση που είναι ηχοτοπία με in situ ηχογραφημένους υλικούς από τις πρόβες και με πιανιστικές, με πιανιστικά κομμάτια και έγχορδα, βιολί δηλαδή, μια μοντέρνα σύνθεση δηλαδή, έχει κάνει η Σοφία Καμαγιάννη. Η R2D του έχει επιμεληθεί το εικαστικό, ήταν η εικαστική μου σύμβουλη, γιατί θέλει μια δουλειά, το τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις, που θα το βρεις κτλ. Τις κατασκευές έχει κάνει ο Άντζελ Ατανάσοφ. Επίσης βοηθός μου στην χορογραφία ήταν η Κατέρινα Ιδελακούρα, στην παραγωγή η Άρτεμις Κουγιουμτζόγλου και στα τεχνικά ο κύριος Νίκος Έξαρχος, ενώ στο βίντεο μας έχει βοηθήσει η Χρυσάνθη η Μπαδέκα και στις φωτογραφίες ο Παναγιώτης ο Ανδριανός.
2: Πόσο
3: αυτά, ναι.
2: Έτσι όλος αυτός ο αυτοσχεδιασμός που σίγουρα έχετε κάνει και άλλες παραστάσεις, θα βλέπετε ότι κάποιος μπορεί να έρθει, παράδειγμα εγώ ή ο Άκης ή κάποιος μπορεί να μην
3: θα σας
2: είναι μέσα σε αυτό το κλίμα, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι σαν την όπερα, κάποιος τρελαίνεται και κάποιος θα πει τι είναι αυτό. Δηλαδή βλέπετε τέτοιες αντιδράσεις, ότι κάποιοι μπορεί να συγκινούνται, να το νιώθουν μέσα από την ψυχή τους και κάποιοι να πούν με εντάξει, αδιαφόρησα ή κάπως έτσι.
1: Η αντίδραση του κόσμου, πώς τον βλέπετε, ναι, πάνω από το
3: θα σας
1: από
3: πω, επειδή σκηνή. Είμαι ένα παιδί που μεγαλώσα στην κρίση στην οικονομική και μετά σε όλες τις πολλαπλές κρίσεις που μας ακολούθησαν, γιατί δεν θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Αυτό μας ενδυνάμωσε ως εξής. Από νέα παιδιά, με το που τελειώσαμε τη σχολή χορού, βγήκαμε και κάναμε πάρα πολύ δουλειά στο δημόσιο χώρο. Προσπαθήσαμε να χτίσουμε δηλαδή μια ας πούμε επαφή του κοινού με την τέχνη μας. Υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις. Αυτό που θέλω να πω για μια παράσταση σαν αυτή που σας προτείνουμε είναι ότι εγώ τη βλέπω σαν ένα ποίημα. Μπορεί να σου φανεί ξένο, αλλά αν το αφήσεις να σε ακουμπήσει όσο και εκεί που θέλεις εσύ, κάτι θα πάρεις. Και ο χορός αφήνει τα νοήματα ανοιχτά. Εγώ δεν περιμένω να έρθει ο κόσμος και να καταλάβει αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου, αλλά να συγκινηθεί και να φτιάξει κάτι δικό του. Το δικό του μυαλό.
2: Ναι, είναι
3: αυτό περιμένω.
2: Όπως λέτε, ένα ποίημα ή ένα παραμύθι που ο καθένας μπορεί να το.
1: Ηλικιακά ποιες.
3: Επειδή είναι μεγάλη η παράσταση, δηλαδή μεγάλη εννοώ για έναν άνθρωπο που δεν είναι συνηθισμένος. Είναι 50 λεπτά η διάρκεια. Τα μικρά παιδιά μπορεί να δυσκολευτούν λίγο λόγω διάρκειας. Γενικά πολλά μικρά παιδιά βλέπουν παραστάσεις χορού, τα φέρνουν οι γονείς. Οπότε ίσως από μια έτσι, ηλικία από 10 ετών και μετά θα έλεγα, για να είναι πιο εύκολο να καθίσουν και να πάρουν μια εικόνα. Είμαι σίγουρα ότι θα εντυπωσιαστούν και με τον όγκο των πέτρων, γιατί υπάρχουν πάνω από 100 κιλά χαλίκια πάνω στο σκηνή. Και μία υπέροχη 15-κιλή πέτρα, την οποία φέραμε από τα μεταλλεία της Ερήφου, στα οποία δούλευα πρόσφατα για ένα άλλο καλλιτεχνικό project. Όχι, δούλευα σαν μεταλλεία. Μη φανταστείτε. Και εντάξει, έχουν απίστευτη ιστορία και είμαι πολύ συγκινημένη με αυτό που έχει συμβεί εκεί και το ξαναέζησα τώρα μετά από τόσα χρόνια.
2: Δεν θα φτάσουμε να πούμε ότι δεν έχουν δουλειά, δεν βρίσκουν οι χορευτές και φτάνουν να πάνε να δουλέψουν, να εργάζουν στα μεταλλεία. Εντάξει,
3: μην το λέτε, μην το λέτε, δεν βρίσκουν δουλειά. Σκεφτείτε ότι εμείς κάναμε έναν αγώνα και ιδρύσαμε το Σωματείο Χορευτών πρώτη φορά το 2008. Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα. Τα πρώτα μου ένσημα σαν χορεύτρια ήταν χειριστής αεροσκαφών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε μια επιστράτευση κινδυνεύω να καλεστώ.
1: Στην πρώτη γραμμή.
3: Στην πρώτη γραμμή.
2: Τότε θα χρειαστεί να επανέλθετε σε αυτό που είπατε, το να θέλετε να σώσετε τον κόσμο και θα μεταφερθείτε στην ιατρική και πάλι. Ναι.
3: Ναι.
2: Αυτό. Θα μετασχηματιστείτε όπως και η παράσταση, νομίζω, κάπως έτσι, ο καθένας όπως θα το αντιληφθεί. Οπότε να καλέσουμε τον κόσμο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες για τις 5 και 6 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε έτσι κάτι ακόμα.
1: Κάτι που έχετε κατά νου.
3: Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ η τέχνη να μπει στο σχολείο, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος σώζεται σίγουρα από αυτά που θεωρούμε χρήσιμα, αλλά η χρησιμότητα του άχρηστου είναι αυτή που μας κάνει ανθρώπους. Και επειδή και η θεματική του προγράμματος είναι ανθρωποκεντρική, δηλαδή είναι ο άνθρωπος, όπως το quote, ας πούμε, που γράφει το πρόγραμμα, είναι πόσο ωραίος και όριμος είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτό που μας κάνει ανθρώπους δεν είναι η ικανότητά μας μόνο να εξελισσόμαστε τεχνοκρατικά, αλλά η ικανότητά μας να ποιούμε δημιουργικά τον κόσμο, τις σχέσεις μας, τον εαυτό μας.
2: Και να κλείσουμε αυτό. Ναι.
1: Ευχαριστούμε την πολύ όμορφη
2: κουβέντα μας.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εύχομαι την ευκαιρία φυσικά να τα λέμε και το επόμενο διάστημα μέχρι να φτάσει η παράσταση. Επιστρέφουμε.

0: 12 και 22 πρώτα λεπτά. Μαζί σας, μαζί στην πρώτη γραμμή.
1: Έτσι έχουν μείνει πολλές σκέψεις, γι' αυτό είμαι λίγο απορροφημένη.
0: Ναι, σήμερα...
1: Για το πέτρινο σώμα, για την, έτσι, την Πολίνα, την κρεμαστά που είχαμε τώρα τη συνέντευξη. Όπως είπα τώρα, κάποιοι άνθρωποι που αλλάζουν και μπράβο τους που έχουν αυτό το σθένος να πούνε ότι εντάξει, μπορεί να ξεκίνησα, να έκανα κάτι για τους γονείς μου, δηλαδή αποφύτησε, δεν είναι ότι τα παράτησε, και από και την, όχι, ιατρική, και μετά μεταπτυχιακή, ναι, και μεταπτυχιακή απόφοιτη ανθρωπολογίας και φιλοσοφική σχολή, δηλαδή όλα με τη σειρά, ατελείωτη η κοπέλα. Και μπράβο της και συγχαρητήρια. Και αυτό είναι το έναυσμα να πούμε για το, γιατί οι βαθμολογίες βγήκανε για κάποια παιδιά που δεν πήγανε καλά, γράψανε πιο χαμηλά, ή κάποιοι που γράψανε ψηλά και είναι για τους γονείς τους. Γιατί έχω περίπτωση γνωστού παιδιού πριν 2 χρόνια που προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να γράψει καλά, να διαβάζει πρώτα απ' όλα, ενώ ήταν στο σχολείο, πριν φτάσει στις Πανελλήνιες, να καταλήγει στο νοσοκομείο πάρα πολλές φορές, γιατί λόγω της πίεσης των γονέων. Δηλαδή λίγο να ηρεμήσουμε, να κάνουμε και λίγο πίσω. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, που λένε γράψαμε, διαβάσαμε, περάσαμε. Κάτσε ρε φίλε, μαζί τα κάνατε. Το να βοηθήσει ή να στηρίξει το παιδί σου, το στηρίζει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αν πάει ένα μπαλέτο, α πούμε, που μικρό, τι θα πει, κάνα μαζί μπαλέτο. Γιατί μετά προσπαθεί να πάρει τη δόξα, α πούμε, τα εύσημα πάνω και σε αυτό. Τι έκανε εσύ. Γονιό, ήσουν και θα στήριζε, ίσα-ίσα. Μπορεί να πίεσε και προ τη λάθο κατεύθυνση. Να οδηγήσει το παιδί σου προ τα πίσω, όχι προ τα πίσω τι σπουδέ.
0: Δεν είναι ότι δεν
1: προ τα πίσω σε αυτό που δεν ήθελε.
0: Απλά το φορτώνει, το αγχώνει και δεν μπορεί να.
1: Εννοείται. Και μπορεί να είναι και κάπου αλλού η κλίση το εντελώς. Το έχω πει άπειρες φορές. Τη μαϊμού δεν θα τη βάλει στη γυάλα, όπως το χρυσόψαρο δεν θα το βάλει στο δέντρο. Εννοείται. Αυτό. Θα αλλάξουμε σε λίγο το κλίμα.

0: βλέποντας και αυτές τις εκδηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο του Μουσείου Πέλλας και γενικά στους χώρους αυτούς, καλό θα είναι, αυτό που παρατηρώ είναι με τα σχολεία και ειδικά και της περιοχής μας. Πού θα πάτε εκδρομές? Στο Κόσμος. Πού θα πάτε? Στο τάδε εμπορικό κέντρο. Πού θα πάτε? Στη Θεσσαλονίκη. Mm. Δεν θα πρέπει από τα δημοτικά σχολεία, όλα τα σχολεία, ακόμα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, όλες οι τάξεις να περάσουν από το αρχαιολογικό
1: μουσείο? Υπάρχουν επισκέψεις, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι από μια ηλικία και πάνω που θα υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον.
0: Ναι, αλλά περιορισμένες, ρε Χριστίνα. Εγώ το τελευταίο
1: δεν
0: διάστημα.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι περιορισμένες. Είναι λάθος το σύστημα. Να σου πω γιατί. Πήγα στους Δελφούς άπειρες φορές, όχι μία και δύο. Την τελευταία φορά έτυχα σχολείο και το έχουν οργανώσει εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό μπορεί να είναι και δεύτερο μουσείο σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη, μετά τον Παρθενώνα, και να υπάρχει και τέτοιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν ολόκληρες αίθουσες. Ναι, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο υπάρχουν ειδικές αίθουσες που τις έχουν κάνει τρισδιάστατες και το έχουν κάνει σαν παιχνίδι. Και σου λέει. Και ενδιάμεσα.
0: Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο μουσείο Πέλλας.
1: Έτσι. Και την ώρα που βγαίνεις και σου λέει τι μάθαμε, τι είδαμε. Α, είδαμε, ξέρω εγώ, το Δία, είδαμε την Αφροδίτη, είδαμε αυτό, είδαμε το Μέγα Αλέξανδρο, ανάλογα το μουσείο και που βρίσκεσαι. Σε ποιον αιώνα ήτανε, α, στον τρίτο, α, στο, ή τόσο, ή προ Χριστού. Δηλαδή να κινεί το ενδιαφέρον και είχε μέχρι και σε τύπου τεχνητής νοημοσύνης παιδάκια τα οποία έζησαν τον τρίτο και τον πέμπτο αιώνα προ Χριστού. Δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον, το κίνητρο. Κάτι να υπάρχει για
0: αυτό
1: τα περισσότερα
0: λες,
1: και εμείς το κάναμε στην ηλικία των νεκρών.
0: Υπάρχει στην Πέλλα. Απλά εγώ από τις 5 φορές που θα ακούσω ότι θα πάνε εκδρομή τα παιδιά μας, στις 4 είναι στη Θεσσαλονίκη. Και
1: ναι, μπορεί να πάνε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ναι, έστω και αυτό. Μπήκες, βγήκες, δεν έμαθες τίποτα. 9 στα 10. 1-2 μπορεί να έχουν το ενδιαφέρον.
0: Στο εμπορικό κέντρο.
1: Στους Δελφούς όμως να σου πω ότι αν θα βγεις μετά έξω να τα κάνεις μια συνέντευξη, να πεις τι μάθατε, τι θυμάστε. Τα θυμούνται τα περισσότερα πράγματα. Γιατί υπάρχει αυτό? Πρέπει να γίνει και ένας ανάλογος σχεδιασμός. Εδώ δεν υπάρχει σχεδιασμός. Θα γίνει παράσταση στο Έθριο η συγκεκριμένη. Πέρυσι ήρθε η ορχήστρα, η φιλαρμονική ορχήστρα που είναι μεγάλη από την Κέρκυρα. Οι άνθρωποι, ο κόσμος, ενώ ενθουσιάστηκαν, δεν μπορούσαν να την παλέψουν εκεί από τα κουνούπια. Δεν σκεφτήκαν να κάνουν ούτε αυτό, ούτε ένα σχεδιασμό, γιατί. Έπρεπε να γίνει και να κουρευτούν τα χόρτα τριγύρω, να μπουν, δεν ξέρω, κάποια ειδικές συσκευές αντικουνουπικές. Οπότε γενικότερα θέλουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό για να υπάρχει ενδιαφέρον και από τους νέους. Δεν μπορεί να έρχονται εδώ πέρα οι Κινέζοι και να μην υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά μας. Και αν το ρωτάς μετά για την ιστορία μας, για το Μέγα Αλέξανδρο, και σου λέει ναι, πέρασε, δεν ξέρω εγώ πότε πέρασε, πώς πέρασε προχθές από το Λουδία, και να μην ξέρουν σε ποιον αιώνα ήταν ή τι γίνεται. Γιατί ακούμε, ξέρεις, τα διάφορα. Πώς τα ρωτάνε, ότι πότε είναι η παρελάση ή για ποιο
0: θα
1: λόγο.
0: Τα γνωρίζουν όμως αυτά.
1: Οι Κινέζοι τα γνωρίζουν, φυσικά. Εννοείται. Αυτό εξυπακούεται. Είναι οι πρώτοι που έρχονται πρώτα για τον πολιτισμό μας στη χώρα και μετά για διακοπές και για όλα τα υπόλοιπα, για τον τουρισμό. Θα επανέλθουμε.
0: Πότε θα επανέλθουμε?
1: Σε λίγο δεν θα επανέλθουμε, θα φύγουμε. Α, τι θα κάνουμε?
0: Το πολύ απότομα το άκουσα.
1: Ναι, να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλλα FM 103,3. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στα Γιάννητσά, στο ανοιχτό θέατρο Γιάννητσών.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake
13: και η μαύρη χείρα.
14: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.gr.

0: Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή.
1: Εδώ.
0: Yes.
1: Μαζί στην
0: 103,3 Πέλα FM. Τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή, από Android, από iPhone, ό,τι και αν έχετε, από υπολογιστές, μπαίνετε, μας ακούτε, πέρα από τα FM φυσικά, και γράφετε τα μηνυματάκια σας.
1: Ό,τι μήνυμα θέλουν, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Τα οποία, ναι, είναι ανώνυμα, εκτός αν προσθέσετε, αν θέλετε
1: να γράψουν και το μικρό τους το όνομα, δεν είναι επίδες.
0: Εννοείται, αν θέλετε και κάτι επώνυμο. Να ξέρετε, δεν βλέπουμε ποιοι είστε. Τη Δευτέρα έχουμε συμβούλιο, όπως και τις επόμενες μέρες, όλη την εβδομάδα συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για αλλαγές, έτσι, για το Προεδρείο, εκλογή Προεδρείου. Δεν μάθαμε λίγο, έτσι, κάτι γίνεται, 2-3 ονόματα παίζουν, αλλά δεν μάθαμε συγκεκριμένα ποια θα είναι η αλλαγή, οπότε δεν αναφέρουμε, να μην πούμε για τα ονόματα. Παίζει ακόμη, ναι, για τις αλλαγές, γι' αυτό. Πηγαίνουν κάποιοι, καταθέτουν χαρτιά ακόμη. Νομίζω ότι θα έχει βγει, αλλά εντάξει.
1: Τι χαρτιά, πτυχία.
0: Πτυχία και εσύ, εντάξει. Απλά ότι θέλω να είμαι εγώ, εσύ, εντάξει. Ναι. Το ενδιαφέρον. Δεν θα δείξει ένα ενδιαφέρον, ότι ξέρεις, θέλω να ασχοληθώ με το Προεδρείο και τις άλλες αρμοδιότητες.
1: Προεδρείο άλλαξε πέρσι μετά την παραίτηση του κύριου.
0: Ναι, πάλι έχουμε. Τώρα γι' αυτό λέω. Αν θα μείνει η ίδια ή αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Δεν νομίζω το Προεδρείο να αλλάξει, αντιδημαρχίες, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό, όχι αντιδημαρχίες ακόμη. Έχουμε την συνέλευση για τα Προεδρία, γι' αυτό λέω το τι θα γίνει και πώς. Έχουμε και μια διπλή χειροτονία στην Κρύα Βρύση, έτσι, για αυτούς που ενδιαφέρονται. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Ιωήλ, θα τελέσει κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας το Σάββατο 4 Ιουλίου εις πρεσβύτερον χειροτονία για διάκονο τον Κύριλο τον Τζιρανίδη, και στις 7 Ιουλίου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στην Κρύα Βρύση. Έχουμε, όχι, πρώτα στις 4 μάλλον έχουμε τον Ιωάννη τον Κερτσάκη και τον Κύριλο τον Τζιρανίδη έχουμε στη συνέχεια, οπότε οι δύο αυτές χειροτονίες. Τα ΚΕΠ της Έδεσας ενημερώνουν για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ τους κατοίκους, με ημερομηνία έναρξης που ορίζεται από αυτές τις ημέρες μέχρι τα δελτία που θα έχουν ισχύει μέχρι 31/12/2026. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ γνωρίζουν, νομίζω, έτσι, το τι και το πώς χορηγούνται. Υπάρχει και σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων. Και συνήθως έχουμε... Είναι για όλους τους Δήμους, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, έτσι. Δεν έχουμε ιδιαίτερη ενημέρωση από τους άλλους. Πιο πολύ έχουμε από την Έδεσα και τη Βεγορίτιδα. Υπάρχει γενικότερα μια εσωστρέφεια, θα έλεγα, και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω γιατί και πώς συμβαίνει αυτό. Όπως και κάποια προσπάθεια να βγάλουμε κάποιους δημοτικούς συμβούλους ή αντιδημάρχους, οι οποίοι λένε ότι ασχολούνται με κάτι άλλο, με τις δουλειές τους, με τις εργασίες τους.
1: Α, και δεν προλαβαίνουν. Είχες κάποια επαφή με κάποιον αντιδήμαρχο και σου είπε ότι ασχολείται με άλλες δουλειές?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, μπορεί να είναι και διακοπές.
0: Όχι, διακοπές δεν είναι, με τις εργασίες τους ασχολούνται σίγουρα. Δεν τους είπαμε όχι, αλλά δεν τους είπαμε ότι θα τους κρατήσουμε και κανένα χρόνο εδώ πέρα και θα τους διακόψουμε και τις εργασίες.
1: Μπορεί να γίνει και τηλεφωνική συνέντευξη.
0: Γενικότερα βλέπουμε αυτό το σκηνικό της εσωστρέφειας τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς. Έτσι, καλό είναι να αρχίσουμε να ανοιγόμαστε.
1: Πολύ κοντά οι εκλογές.
0: Ναι, εκεί θα
1: φεύγανε. Δεν θα φεύγανε, έτσι.
0: Ναι, έτσι, εννοείται. Εκεί θα βλέπαμε ένα άλλο σκηνικό, όπως θα δούμε στην Έδεσα, το ορεινό σκηνικό δροσιάς. Να πούμε για αυτό.
1: Το κινητό, για τον,
0: ναι, το κινητό, λειτουργία πτήσης, αυτά βάζουμε, βγάζουμε, δεν ξέρω πώς βγαίνει εδώ πέρα, τι γίνεται. Όλοι μας ψάχνουν, ναι, ενώ γνωρίζουν και μας ακούνε, λένε, α, νομίζουμε ότι θα έχει διάλειμμα ή κάτι. Ακούστε, ρε παιδιά. Ο Ιούλιος ξεκινάει με το Έδεσα Τσέρι Πάρτι για την Έδεσα, την πρώτη, έτσι, τις πρώτες ζεστές βραδιές, ας πούμε. Και διοργανώνονται αρκετά από το Δήμο της Έδεσας, έτσι, με φορείς, με επιχειρήσεις, αρκετά ζωντανό, θα έλεγα, το πρόγραμμα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πέρα από την 1η Ιουλίου έχουμε αρκετές παραστάσεις στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας, και θέατρα και συναυλίες, όπως είμαστε και εμείς χορηγοί, ας πούμε, για την Νατάστα τη Θεοδωρίδου στις 27 Εβδόμου εδώ το Ράδιο Πέλα.
1: Και σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, μάλλον σε όλες σχεδόν, έτσι.
0: Ναι. Έτσι. 11 με 18 έχει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που αφορά στο Χατζηγιάννιο, στην Έδεσα, το μακεδονικό μέτωπο. Έτσι, καλό είναι για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, αλλά και το θερινό κινηματογράφου για όλο τον Ιούλιο που ισχύει, καθημερινά παραστάσεις στην Έδεσα. Μπράβο τους. Μπράβο. Καθημερινά κιόλας, γιατί εδώ στην Μπέλα δεν είδαμε κάτι έτσι για καθημερινά. Ενδιαφέρον αυτό. Πιο πολύ δροσιά έχει και στην Έδεσα, μάλλον γι' αυτό.
1: Εμείς έχουμε τώρα στα βουνά τους συμπέθεροι από τα Τύρανα που θα είναι
0: και ο κόσμος
1: το διήμερο που έρχεται.
0: Ναι, βεβαίως. Μια πολύ ωραία παράσταση. Για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν και αυτήν. Και επίσης να πούμε ένα αρκετά ενδιαφέρον έτσι για τον Σύλλογο Κριτών.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Είμαστε στον αέρα.
2: Θα το πω κατευθείαν στον αέρα.
1: Πες τα.
2: Μητσοτάκαρος round 3 2031, γράφουν κάποιοι έτσι και σε σχόλια. Γιατί είναι σαν το μήνυμα που λάβαμε και προχθές, το τσοβόλα δώσ' τα όλα και θα φτάσουμε, ναι. Βγαίνει Γεραμέως, ας πούμε, και λέει τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Το έχεις ακούσει αυτό με το νόμο του Κατρούγκαλου? Αν έπαιρνε κάποια σύζυγος, άντρας, γυναίκα, την άλλη σύνταξη, έστω κατά, ναι, το ίμιση, ζήτησαν σε τόσο κόσμο να επιστραφούν όλα αυτά.
1: Ποιο ίμιση?
2: Και το ίμιση του θανόντος.
1: Κάνεις λάθος.
2: Αυτό. Και ολόκληρες.
1: Αν έπαιρνε ήδη σύνταξη.
2: Αν έπαιρνε ήδη σύνταξη, ναι, όχι αν είχε μόνο τη σύνταξη.
1: Νομίζω.
2: Και πλέον λέει ανακοινώνεται κατάργηση, ναι, για τη μείωση του 35% που προέβλεπε νόμος του Κατρούγκαλου. Οπότε είδες που σε όλα, σε ένσημα, σε επιπλέον δώρα και δεν μπορούμε να τα επιστρέψουμε, λένε, γιατί είναι ο νόμος. Μια χαρά καταργεί το νόμος σε μια νύχτα, αν θέλουν να δώσουν αναδρομικά στους δικαιούχους και ό,τι μπορεί να δικαιούνται. Οπότε τώρα καταργείται. Γι' αυτό έρχονται και αυτά τα μηνύματα. Η χρηματοδότηση της παρέμβασης προέρχεται από την υπεραπόδοση, λένε τώρα, των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας. Αχ, βρε τα πουλάκια μου, είδες, άρχισαν να βρίσκουν χρήματα τώρα. Και η κυβέρνηση διατηρεί την κανονική καταβολή 2 εθνικών συντάξεων σε δικαιούχους, των οποίων τα δικαιώματα προέρχονται από διαφορετικές πηγές.
1: Λες να πάμε σε εκλογές.
2: Αύριο, έτσι λίγο. Διαφαίνεται στον αέρα, αλλά έχουμε κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε αρκετά που έρχονται, ρυθμίσεις δώσεων. Έχουμε τον Πιερακάκη να λέει για το ιδιωτικό χρέος ότι υπάρχουν 6 μάλιστα νέες ευκαιρίες για οφειλέτες, για χρέα και δάνεια. 72 δόσεις επανέρχονται για λήξη πρόθεσμα έως το 23. Αποδέσμευση λογαριασμών με καταβολή 25% της οφειλής. Όπως προείπαμε και σε συνέντευξη που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ανεβαίνει και το κατάσχετο στους λογαριασμούς. Αλλάζει το τοπίο γενικότερα στις οφειλές προς το δημόσιο, τα κόκκινα δάνεια, δεσμευμένους λογαριασμούς, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Από αυτό το μήνα ενεργοποιείται το νέο πλέγμα μέτρων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πολλά έτσι νέα έρχονται και αρχίζουν να τα βγάζουν σε κάποια συνεντεύξη οι υπουργοί. Υπάρχει παράδειγμα για το κατάσχετο, πρώτα απ' όλα που το αναφέραμε, από τα 1.200, από πόσο ήταν πάει στα 1.600 από τον Ιούλιο. Μετά, αν δεν λυθεί κάποιο πρόβλημα με προηγούμενα χρέη στην εφορία, αν δεν αρκούν για κάποιους που έχουν ρυθμίσει ήδη 24 δόσεις, πάει για ρύθμισης επειδή τους βαραίνουν πολλά χρέη από το παρελθόν, οι μηνιαίες δόσεις.
1: Κάποιοι που έχουν χάσει τη ρύθμιση, καλό θα είναι να προβλέπετε και κάτι και για αυτούς.
2: Ναι, γιατί αυτό αναφέρεται, από κάποιες, ναι, ότι μπορεί να πάνε στις 72 δόσεις. Αν ούτε και 72 δόσεις τους είναι αρκετές, άκου τώρα, μπορεί να τις επαυξήσουν σε 100 ή σε 200.
1: Να σας κάνουν και 400, ναι, όπως κάνουν για τα κόμματα.
2: Από το τέλη Ιουλίου λοιπόν θα μπορούν να ενταχθούν στον δικαστικό. Μιλάμε για πάνω από 2 εκατομμύρια μικροφυλέτες που έχουν χρέη ως 10 χιλιάρικα, που μέχρι σήμερα αποκλείονταν από όλα αυτά τα κουρέματα.
1: Γιατί λένε χρέη ως 10 χιλιάρικα? Πάνω από 10 χιλιάρικα δηλαδή δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα.
2: Θα είναι μάλλον και χαμηλότερες δόσεις, κάτω των 72. Γιατί, άκου το καλύτερο, τι είπες, πάνε στις 400 δόσεις. Έως 420 λοιπόν έρχονται για το δημόσιο ή τις τράπεζες αντίστοιχα. 420 δόσεις, φαντάσου. Για όσους έχουν περιέλθει ήδη σε πλήρες αδιέξοδο και μεταβίας καταφέρουν να εξυπηρετήσουν κάποιες δικαστικές ρυθμίσεις, τις οποίες είχαν υπαχθεί, είτε να περισσώσουν το σπίτι τους, είτε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα είχαν, θα υπάρξει μείωση, και αυτό θετικό. Τέλος πάντων, για όποιους λόγους και να γίνονται, το ζήτημα είναι να υπάρχουν όλα αυτά τα θετικά βήματα Τώρα αν κινδυνεύει όλος να χάσει το σπίτι του, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, δεν θα πει εντάξει, δεν είναι αυτό, γιατί το κάνανε, αν το κάνανε για προεκλογικούς λόγους. Το ζήτημα είναι να μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Και οπότε ο Πιερακάκης άρχισε λίγο-λίγο να σκάει, έτσι, να διαφαίνονται αυτά τα μέτρα.
1: Καλός άνθρωπος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι αρχίσαν όλοι να γίνονται καλοί άνθρωποι. Για έναν εργαζόμενο με εισόδημα, παράδειγμα, έως 1500, η διαφορά θα είναι σημαντική, ανάλογα και την κατοικία, ανάλογα και το αν πληρώνει ενοίκιο και πόσο θα είναι αυτό, ή αν έχει δικό του σπίτι. Και οπότε εκεί αρχίζουν να λένε ότι και κάποιοι που μέναν συνεπείς ή ξαναχάσαν κάποια ρύθμιση, αν ήταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, μπορούν να μπουν σε νέες προθεσμίες, νέες δόσεις. Θα κλείσουν αυτά, τώρα εφόσον ανοίξουν, συζητώνται ακόμη, έως 31/12/2026. Ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα διευκολύνουν αρκετό κόσμο, γιατί δυστυχώς, αν μπεις έτσι, τυχαία, ας πούμε, μπαίνουμε κάποιες στιγμές στις σελίδες πληστηριασμών, βλέπουμε και στην Μπέλα γίνεται ο μεγάλος κακός χαμός. Οπότε έχουμε στην ουσία τον νόμο Κατσέλη που ξαναγράφεται, έτσι, αυτή η βαριά παλιά κληρονομιά από τις κρίσεις που βίωσε η Ελλάδα, που έσβησε τη χώρα, θα έλεγα, για τους μικρούς, έσβησε όλη τη μεσαία τάξη. Μπορεί και πάλι να ενεργοποιηθούν, να έρθουν κάποιες επαναρρυθμίσεις. Οπότε για αυτούς που πλήρωναν επί χρόνια και ήταν εκεί τόκοι και τα πανωτόκια και τζάμπα δώσανε τόσα χρήματα, θα δούμε ότι οι δανειολήπτες που κάναν αιτήσεις από το 2010 και μετά, κάποιοι που εκδικάστηκαν ως το 23-24 αν δεν απατώμε, ή και κάποιοι που έχουν πάρει δάνεια το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τελευταία τριετία τουλάχιστον, και για τους χύψη λόγους δεν μπορέσανε, όχι δεν θέλανε, επειδή κάναν τα γούστα τους, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά ακόμη και αυτοί δεν θα μείνουν απ' έξω, θα μπορούν να ρυθμίσουν εκ νέου και θα έχουμε χρεολητική μέθοδο υπολογισμού πληρωμών. Αν και ακόμη υπάρχει μια ασάφεια στον νόμο, μάλλον, και αυτό προσπαθούν να ρυθμίσουν, να τα δουν και αυτά, για να δουν και πώς θα μειωθούν οι δόσεις. Θετικό και αυτό το ζήτημα. Το να σβηστούν χιλιάδες ευρώ τόκων με τα δάνεια Κατσέλη και το επόμενο χρονικό διαστήματος. Αλλά θα έπρεπε να πούμε ότι ουδεμία κατάσχεση θα έπρεπε να γίνει. Αυτό νομίζω θα ήταν το πιο σωστό και το πιο σαφές ορισμένο. Να το πούνε κανονικότατα, να μην φτάσουμε στην επιστροφή με όλα αυτά που αγοράστηκαν από Founds. Εκεί τι γίνεται. Εκεί έχει κλάψει κόσμος, έχουμε δει τα διάφορα να συμβαίνουν. Δυστυχώς.

0: Ο Δήμος της Πέλας ανακοίνωσε και ένα ακόμη δωρεάν προληπτικό έλεγχο για σπήλους από αυτή τη φορά από το ΚΕΠ Υγείας. Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών, εξετάσεις έρχονται για την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, από συγκεκριμένους δερματολόγους κιόλας, όπως και την Πέμπτη 9 Ιουλίου, 11 με 3. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση φυσικά αποτελούν σημαντικότατα μέσα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος. Και έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη, οπότε 8 και 9 Ιουλίου. Να αναφέρω και ένα τηλέφωνο, γιατί σίγουρα θα κλείνονται ραντεβού. 2-3-8-2-0-81-0-28. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, που έχουν κάποιο σπήλο, κάποια ηλιά, κάτι που δεν είχαν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, οπότε καλό είναι έτσι να τα παρακολουθούμε. Τρίτο πολιτιστικό καλοκαίρι έρχεται για τον λαογραφικό όμιλο της Πέλας, η Ανατολική Ρωμιλία, το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο της Πέλας. Έχουμε ακόμη το χρονικό διάστημα. Τώρα στα κοντινά μας είναι από αύριο η Πόντι Τεμέτερων, έχουμε έτσι τα Κρήτια που έφτασε και αυτό. Εμένα πώς μου κάνει έτσι πάντα.
1: Πώς περνάνε οι μέρες,
0: έτσι το λέγαμε πριν καιρό. Και μου κάνει ακριβώς αυτό. Αυτό. Θα ρίξει και έρχεται η αντίστροφη μέτρηση μετά τα Κρήτια. Λες μόλις ξεκινάει το καλοκαίρι, αλλά μετά θα ρίξει και γίνεται ένα τσακ μπαμ και πτού πάμε τρέχοντας στο Σεπτέμβρη και στο.
1: Εντάξει, και τον Αύγουστο
0: και στην αλλαγή. Βρέχει, δεν λέω ότι δεν έχει. Περνάει πολύ γρήγορο ο καιρός.
1: Πανηγύρια.
0: Γεροί να είμαστε φυσικά, να περνάνε. Ανοιχτό θέατρο Γεννητσών, έχουμε και το stand-up comedy, τον εξωγήινο με την επιστροφή του με τον Αλέξανδρο τον Τζουβέλα. Έχουμε 5 και 6 μετά παράσταση που είμαστε και χορηγοί εδώ, Ράδιο Πέλα 103,3 στο Κασιθέ, Συμπέθερη από τα Τύρανα, τον Ρέμπα Παθανασίου, γνωστή παράσταση, σκηνοθεσία είναι της Βιβύσης Παπαδοπούλου.
1: Με ηθοποιούς από την πόλη μας, έτσι.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται. Το θέατρο το δικό μας και στη συνέχεια θα έχουμε και παιδικές παραστάσεις και άλλο το επόμενο διάστημα. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε.
1: Να μην
0: πάμε στα τόσο μακρινά, ναι. Και αύριο και θα είμαστε εκεί. Θα πάμε το βράδυ, αύριο. Καλά να είμαστε να πάμε.
1: Να πάμε.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Όλοι να πάμε.
0: Εννοείται. Γιατί βλέπουμε και πολύ νεολαία και αυτό είναι το θετικό. Τα χαιρόμαστε πάντα.
1: Ίσως τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον η συμμετοχή της νεολαίας είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση δηλαδή.
0: Εννοείται. Που κρατάνε έτσι από τους γονείς τους, τουλάχιστον να παίρνουν αυτή την.
1: Και χορεύουν, δεν είναι ότι απλώς πάνε για τα σουβλάκια που λένε όλοι. Εννοείται. Έχουν συμμετοχή και η πίστα δεν αδειάζει.
0: Η πίστα δεν αδειάζει, αυτό είναι το θετικό, εννοείται. Να είμαστε όλοι καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Πέλα FM.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
14: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
16: Στα Γιαννιτσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
17: Μάριος Αθανασίου.
18: Βαλέρια Κουρούπη.
19: Και ο Σπύρος Πούλης.
20: Ο επιθεωρητής Drake
21: και η μαύρη χείρα.
22: Δευτέρα, 13 Ιουλίου.
23: Προπόληση more.com.
24: Ραδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Καλώς σας μεσημέρι. 5η 2 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πού στρέφονται οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη? Σε ποιον πυρήνα ατόμων αναζητούν στοιχεία που θα ξεκλειδώσουν τις έρευνες? Πώς βίωσαν τις εφιαλτικές στιγμές οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο στόχαστρο?
1: Εδώ μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή, φαίνεται καθαρά ότι αυτοί που βάλανε τα γκαζάκια θέλουν να προκαλέσουν ζημία.
2: Τι φταίνε οι οικογένειες, τι φταίνε τα μικρά παιδιά να τρομοκρατούνται εκείνη την ώρα.
3: Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια. Άλλωστε, αυτό που έχουν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρητικών Μηχανισμών είναι ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός ουσιαστικά και στις τρεις περιπτώσεις.
0: Αυτά σε επίπεδο ερευνών. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει μια οξία αντιπαράθεση τις τελευταίες ώρες για την τρομοκρατική επίθεση, βολές της κυβέρνησης σε κόμματα της αντιπολίτευσης για πράξεις και ρητορική που, όπως λένε, ενθαρρύνουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
4: Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστείνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
5: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
6: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά.
0: Και υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις δηλώσεις, θα δούμε τα νεότερα σε λιγάκι. Γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, τους περιμένει ο Γολγοθάς των δικαστηρίων, της δικαίωσης και των αποζημιώσεων. Δύσκολη από κάθε άποψη, ούτως ή άλλως ήταν η επόμενη μέρα για όσους έμεναν στην παλιοκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, τους περιμένει τώρα μεγάλος αγώνας.
7: Αυτό τώρα είναι άλλο μεγάλο θέμα που ανοίγει, το οποίο θα είναι προφανώς και δικαστικό θέμα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει βέβαια, να προσέξετε, και αν ήταν και ασφαλισμένα αυτά τα κτίρια. Έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο τόσο το αυτό που κατέρευσε, όσο και το έργο δίπλα, έτσι.
8: Έχει κενωθεί ακριβώς σε διπλανή πολυκατοικία, υπάρχουν προστατευτικές κορδέλες, οι ένικοι είναι κάποιοι εδώ, έτσι έρχονται οι άνθρωποι.
0: Πηγαίνουν εκεί οι ένικοι, βλέπουν την πολυκατοικία, τα διαμερίσματα που έμεναν μέχρι προχθές. Τώρα να έχουν γίνει ίσιωμα. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως εχθές όμως, δυστυχώς, έτσι και σήμερα, από το πρωί δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα συχνά και τώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Όσοι προτίθεστε να ανεβείτε την λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως πριν φτάσετε στη λαχαναγορά του Ρέντι θα ακινητοποιηθείτε και ανατμήματα θα πάτε με αυτούς τους ρυθμούς, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όσοι κατεβαίνετε, μικρότερες καθυστερήσεις ευτυχώς στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και στην άλλη εθνική έχουμε την ίδια εικόνα, πρωινή εικόνα, από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Έχουμε και κάποια συμβάντα βέβαια εσχάτως που συνέβησαν στις δύο εθνικές οδούς και στη ισχυστού. Και να σας μιλήσω για τις εναλλακτικές τουλάχιστον της Κηφισού, γιατί οι μόνες εναλλακτικές της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου, είναι ή να πάτε στην περιφερειακή Γάλλιο ή τη λεωφόρο Νάτο ή βεβαίως στην Αττική Οδό. Δεν έχετε άλλες εναλλακτικές, αλλά ή της Κηφισού έχετε. Και τη Θηβών, που αν την πιάσετε κυρίως από το Αιγάλεο και πάνω είναι πολύ καλή, και η Πειραιός, αν κυκλοφορείτε φυσικά, και μετά την Αχαρνών ή την Πατησίων ακόμα καλύτερα, και βεβαίως μπορείτε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, δεν έχει σχεδόν καθόλου πρόβλημα μέχρι πάνω την Κηφισιά. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βεβαίως και θα δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι ακόμα μουδιασμένη από τις επιθέσεις που προκάλεσαν και το θάνατο μιας γυναίκας, από τις τρομοκρατικές, τις δολοφονικές επιθέσεις. Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο στόχαστρο εννοείται πως ακόμη δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν χθες τα ξημερώματα, αυτό τον τρόμο, τον πανικό και την αγωνία. Θα δούμε λοιπόν το απόγευμα στο Ιπποκράτειο, υπάρχει και μια συγκέντρωση παράστασης τόσο στα θύματα, τους τραυματίες εννοώ, όσο και στις οικογένειές τους. Θα δούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε επιχειρησιακό που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι, θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια, από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, έριξε τη βόμβα πριν από λίγο στη Βουλή.
10: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κρατήστε το, θα το ανοίξουμε στη συνέχεια το θέμα. Βγήκε η Κεραμέως και λέει ότι καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου που έριχνε στο 35% τη σύνταξη χειρίας. Δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη χειρίας. Είναι πολύ σημαντική είδηση, αφορά πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας. Κρατήστε το στην άκρη, γιατί όπως είπαμε, το θέμα της ημέρας είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, λιγάκι να δούμε το κλίμα που υπάρχει στην πόλη, να δούμε τι έχουν πει. Μάλιστα σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και πατέρας του ελέγχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει και οι υπόλοιποι που δέχτηκαν επιθέσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στις έρευνες. Γεια σου Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις, το κλίμα στην πόλη είναι παγωμένο, καθώς η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο της Βάγκιας Νέστορα, η οποία χθες, μετά από 13 ώρες που έδινε μάχη για να κρατήσει τη ζωή, παίρνοντας πολύ σοβαρά εγκάβματα αλλά και πολυοργανική ανεπάρκεια, έχασε τη ζωή της. Όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, εστιάζουν σε τρία άτομα, τα οποία, τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φαίνεται να προφόρησαν αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Οι δύο του δένουν σε ένα μηχανάκι και ο τρίτος, ο οποίος πιθανότατα λειτουργούσε ως διαδόρος. Σφίγγει λοιπόν ο κλοιός και εντείνονται οι έρευνες για τη σύλληψη αυτών των δραστών. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι υπόλοιποι τέσσερις. Η Αφροδίτη Νέστορα, που πριν από λίγες ώρες μάλιστα διεκομίστηκε από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Εκεί θα εξεταστεί εκ νέου από τους γιατρούς για να αξιολογηθεί η κατάστασή της και τα εγκάβματα τα οποία φέρει, για να αποφασιστεί αν εν τέλει θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών που υπάρχει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ή αν θα μεταφερθεί στην κλινική πλαστική χειρουργική. Αυτό όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις, ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και οι άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας που δέχτηκε την επίθεση, βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι δύο, ο πατέρας και ο ένας ένικος, παίρνουν αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς του εάν θα του δοθεί εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα κάνει έκκληση ώστε να πάρει το εξιτήριό του σήμερα. Καταλαβαίνουμε φυσικά και τον λόγο. Ενώ από εκεί πέρα, η τρίτη ένικος της πολυκατοικίας φάνηκε χθες το απόγευμα ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα εξαιτίας πιθανότητα του στρες, όπως μας ανέφεραν οι ιατροί, και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική πτέρυγα. Ωστόσο, είναι και αυτή καλά στην υγεία της και αναμένει και αυτή να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Σήμερα, το απόγευμα, να σου πω ολοκληρώνοντας, είναι προγραμματισμένη μία συγκέντρωση στις 7 από άτομα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, μία ανθρώπινη ασπίδα που, όπως λένε, θα δημιουργήσουν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο ως ένδειξη συμπαράστασης αλλά και καταδίκης του τυφλού δολοφονικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Παναγιώτης Νέστορας. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των Αγγέλων. Μία ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα. Η οικογένεια θρενούσε την απώλεια μιας κόρης, μιας ακόμη κόρης, πριν από πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, γράφει στην ανάρτησή του. Μάλιστα ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας μίλησε πριν από λίγο και στην ΕΡΤ.
12: Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα σου.
0: Το καζάκι είναι σαν βόμβα, είναι σαν σφαίρα, λέει ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, και αυτό αποδείχθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο, βλέποντας τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτά τα γκαζάκια. Τώρα να περάσουμε στο επίπεδο των ερευνών. Μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, μας έδωσε το κλίμα από την πόλη μου, διασμένη η πόλη. Ο Γιάννος Σιλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε που στρέφονται οι έρευνες των αρχών σε ό,τι αφορά τους δράστες. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι. Να πούμε αρχικά το μάλλον προφανές, ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούν οι αρχές ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκονται ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών που δραστηριοποιούνται στην συμπρωτεύουσα. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Από εχθές αυτό που είπαν είναι ότι θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ένας πυρήνας που αριθμεί περί τα 30 άτομα, όπως μας είπαν, και που τα προηγούμενα χρόνια τα άτομα αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει και κινηθεί γύρω από τις δύο πιο ισχυρές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών της πόλης. Η μία από αυτές ήταν στο βιολογικό, εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατηλημένο διόροφο κτίριο, ήταν η κατάληψη Λιμπερτάτια. Καμία από τις δύο δεν παραμένει ενεργή. Έχουν εκενωθεί και οι δύο από την αστυνομία αρχής γενομένης από το 2021 και έπειτα.
0: Δεν θέλω να μου σχολιάσεις τα ηχητικά που θα ακούσουμε, αλλά θα τα βάλω στη συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ σου, γιατί μπορεί να σημαίνουν και κάτι. Θα ακούσουμε τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο Action, ο οποίος μιλά για αντίπεινα. Να ακούσουμε παρακαλώ αυτές τις δύο, τα δύο ηχητικά.
2: Το 2023, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, είχε γίνει πάλι επίθεση, αλλά με μπογιές.
4: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Επαναλαμβάνω ότι σου λέω να πει αν είναι.
13: Εντάξει, είναι εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Ναι. Αλλά είναι χώροι που στρέφεται η προσοχή των αρχών αυτή.
13: Αυτό υπόθηκε χθες. Δηλαδή, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, απευθύναμε τα προφανή ερωτήματα στους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στην Θεσσαλονίκη είναι κάπως πιο οριοθετημένος ο αντιεξουσιαστικός χώρος συγκριτικά με την Αθήνα, όποιος επίσης και εδώ θα είναι οριοθετημένος, αλλά εκεί είναι πιο συγκεκριμένα τα άτομα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι υποψίες και οι έρευνες στρέφονται σε έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών, περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν δραστηριοποιηθεί στις τάξεις γύρω από αυτές τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία προσδιορίζει, αν θέλεις, μια δεξαμενή υπόπτων. Από αυτήν τη δεξαμενή θεωρεί ότι είτε αυτά τα άτομα συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, πήγαν οι ίδιοι και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, πιθανότερο όμως ως ηθικοί αυτούργοι, υποδεικνύοντας τους στόχους αλλά και καθοδηγώντας νεότερα μέλη και πιο φρέσκα, πιο πρόσφατα στρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δηλαδή, πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αν θέλει, σε αυτό το χώρο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτού του τύπου οι ενέργειες θεωρούνται, ας πούμε, ότι δεν έχουν ούτε απαιτούν ούτε ιδιαίτερη υποδομή, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ούτε και ιδιαίτερη προετοιμασία. Και αν θέλει, αυτό είναι και το αδύναμο σημείο για τους ίδιους τους δράστες, γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη.
0: Ερώτηση, οι ίδιοι είναι και στις τρεις επιθέσεις?
13: Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι ίδιοι, δεν νομίζω ότι έχει κάνει και κάποιο νοηματικό άλμα εδώ μεγάλο, υπό την έννοια ότι είναι μέσα σε 17 λεπτά ή τα δύο πρώτα. Ναι, βέβαια, τα δύο πρώτα σπίτια απέχουν μεταξύ τους ένα-δύο στενά και η απόσταση, χρονική απόσταση, είναι 5 λεπτά η πρώτη έκρηξη από τη δεύτερη έκρηξη, άρα είναι στην ίδια γειτονιά, να το πούμε έτσι, οι δύο πρώτες επιθέσεις, οι οποίες ήταν στην πρώτη η ανεφλέγει ο μηχανισμός χωρίς να προκαλέσει φορά. Στη δεύτερη προκάλεσε ένα ράγισμα στο τζάμι της πιλωτής.
0: Και η τρίτη ήταν που είχαμε τη γυναίκα.
13: Η τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, ήταν στην πιλωτή, η πιλωτή χαμηλοτάβανη, η φωτιά εκτονώνεται στα πλάγια, πιάνει το διπλανό αυτοκίνητο, πιάνουν άλλες δύο μηχανές, οι ένικοι τρομοκρατούνται, κατεβαίνουν κάτω, εγκλωβίζεται η μητέρα της Νέστορος, η οποία παθαίνει εγκάφματα. Είναι πιθανό πάντως, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνει η αστυνομία, τους έχει στο σημείο, σε κάποιο βίντεο προφανώς.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
13: Και γι' αυτό από χθες υπομορφή εκτίμησης, αλλά προφανώς δεν ήταν εκτίμηση, γιατί σήμερα διατυπώνεται και από την επισήμως, από την Δημογλίδου δηλαδή, την εκπρόσωπο που είπε για τρία άτομα με δύο μηχανές. Δηλαδή προφανώς υπάρχει ένα μηχανάκι, ο ένας οδηγάει, ο συνοδηγός αφήνει και υπάρχει και ένα τρίτο μηχανάκι, ένα δεύτερο συγγνώμη, μηχανάκι με τρίτο άτομο που κοιτάει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.
0: Η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πού μπορεί να κινούνται αυτά τα άτομα. Έχουν υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή.
13: Άμα την έχουμε να δώσουμε, αλλά είναι μια απάντηση την οποία εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε από τους αστυνομικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να καταλάβω λίγο και από τα συμφραζόμενα, υπάρχει υλικό που τους έχει καταγράψει την ώρα που τοποθετούν τους μηχανισμούς. Το κρίσιμο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας μπροστά και πίσω στο χρόνο, γιατί από εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που κατέληξαν.
0: Γιατί τη στιγμή που κάνουν την ενέργεια φέρουν και προφυλάξεις.
13: Θα φοράνε την κουκούλα, θα έχουν βάλει, ξέρω, θα έχουν κρύψει την πινακίδα, θα έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εκεί από όπου ξεκινάνε, ας πούμε, θα είναι από το σπίτι κάποιου ή από την γειτονιά κάποιου ανθρώπου και εκεί που θα καταλήγουν αντιστοίχως θα έχουν αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει πάντως και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει και ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και τις επόμενες ώρες.
0: Ένα τέτοιο αισιοδοξίας για την πορεία των ερευνών.
13: Ναι, δηλαδή αν ακούσεις την δήλωση, την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κωνσταντίνας Δημογλίδου το πρωί, ουσιαστικά δημιουργούσε την προσδοκία ότι και μέσα στην ημέρα θα έχουμε αποτελέσματα. Άρα, να δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, με όλο το ρεπορτάζ στο σκέλος των ερευνών. Πριν προχωρήσουμε, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας. Πρέπει να έχει γίνει ένας σεισμός. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω ακριβώς αλλά γι' αυτό είσαι εδώ.
14: Είναι ισχυρός σεισμός, 5,2 ρίχτερ, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή. 5,2 επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου, με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που σημαίνει επιφανειακός. Από τις πρώτες αναφορές βλέπουμε ότι πέρα από την Καρπάθο έγινε σεισμός και σε Ρόδο και σε Κάσο. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά. Ενδεχομένως να υπάρχει αναθεώρηση αυτού του σεισμού, αλλά τα πρώτα στοιχεία δίνουν αυτό από το αστεροσκοπείο Αθηνών, 5,2 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Επίσης, σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, είχαμε και μια μικρή σεισμική δόνηση, 4,2 ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Ίδρας. Απλά το αναφέρω γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έγινε λίγο αισθητός. Αλλά το βασικό είναι το 5,2 ρίχτερ.
0: Και ότι μέχρι τώρα μας λες δεν υπάρχει κάτι.
14: Αλλά έγινε πριν από λίγα λεπτά.
0: Οπότε είναι πριν από λίγα λεπτά.
14: Εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για αυτά τα 5,2 ρίχτερ στην Κάρπα. Θα ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι, αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχει νεότερα ο Γιώργος και θα σας δώσουμε τη συνέχεια αυτής της είδησης. Ακούσαμε από τον Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη

0: τη ρητορική τους, είτε ακόμη και με πράξεις τους, διαμορφώνουν τις συνθήκες για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, κρούσματα βίας και τρομοκρατίας. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις επιθέσεις δεν είναι αόριστες, ο παραλήπτης έχει ονοματεπώνυμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών και είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη, στο Action.
1: Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
2: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχουν, έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
0: Και υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις, θα τις δούμε πώς τις διατυπώνουν και εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλώς σας βρήκα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Ναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η τόνη ήταν υψηλή. Ναι. Απλώς μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο
0: για το
3: της
0: θάνατο, ναι.
3: Κυρίας Νέστορος, η κυβέρνηση προσδίδει και την πολιτική διάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι, ναι, που ξεδιπλώνεται. Ναι. Ταυτοχρόνως με τη στρατηγική μηδενικής ανοχής. Αντάμα σε αυτό μπαίνει και η πολιτική διάσταση, η οποία λέει σε διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά είναι κοινό το μήνυμα ότι υπήρχε μία ανοχή από τα κόμματα της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήδη από χθες το βράδυ ανέβασε κατά τη αρκετά, θα έλεγα, το αντεσιμπέλ και προσωποποίησε
0: ναι,
3: αυτήν την ανοχή στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και την επιλογή του να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με ένα όνομα όπως είναι το Ελλάς, ιστορικά και πολιτικά φορτισμένο.
0: Όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι τον άκουσε και εσύ, άρχισε να λέει παραδείγματα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαιναν σε δίκες τρομοκρατών, για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή, προχώρησε αρκετά σε αυτό το αφήγημα.
3: Και είναι η αλήθεια, Σπύρο, ότι από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η βίβλος, όπως μου την έλεγε εμένα, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας νωρίτερα, θα χρησιμοποιηθεί αρκούντος προκειμένου όχι να μπουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά για να γίνει πράξη το ως εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, περάσαμε όσα περάσαμε, πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος, ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία.
0: Ναι, αυτά σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που θα δούμε, επαναλαμβάνω, και μεταχειτικά από την άλλη πλευρά πώς ξεδιπλώνεται. Από την άλλη, δεν ξέρω και πώς το εισπράττουν αυτό στην κυβέρνηση το θέμα, το ότι πολλοί κόσμος πια, άσε τα κόμματα, πολλοί κόσμος πια σου λέει, τι κάνετε με όλους αυτούς που κυκλοφορούν, βάζουν γκαζάκια, προβαίνουν σε άλλες ενέργειες. Ακόμα και τα τρικάκια. Άκουγα το πρωί και την εκπομπή του Άρη Πορτσάλτε που πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και τρομοκρατεί την οικογένειά σου. Και εκεί ασκείται μια κριτική ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει δουλειά.
3: Και υπάρχει και η αυτοκριτική πλευρά. Ότι ναι, κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Στο προσεχώς η κυβέρνηση επιδιώκει όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξού και η αναφορά από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ανάγκη η νομοθετική και η δικαστική εξουσία να δουλέψουν από κοινό συνολικά.
0: Άρα μπορεί να δούμε και κάποιες κινήσεις πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο.
3: Εννοώ ότι, για παράδειγμα, από πλευράς της δικαιοσύνης, εκεί το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή, είναι ενοποίηση των δικογραφιών. Ακούσαμε μια σχετική αναφορά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση είναι σε ένα πιο ασφικτικό τόνο και προς τις αρχές να ολοκληρώσουν καταρχάς το κεντρικό ζητούμενο, που είναι να συλληφθούν οι δράστες. Ακούσαμε και σχετικές πληροφορίες από τον Γιάννη τον Σουλιώτη. Ταυτοχρόνως είναι σαφές ότι υπάρχει μια θεσμική πίεση προκειμένου όλος αυτός ο όγκος των δικογραφιών να ενοποιηθεί, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο κριθεί ανεπαρκές, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου, δεν αποκλείεται να δούμε και παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων, υπάρχουν τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων που δέχθηκαν τα βέλη των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας,
5: δεν είπα.
4: Η Ελλάς.
0: Και ο κύριος Κατρίνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Action.
6: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκαθεί άμεσα, όμως εγώ αναρωτιέμαι πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίο ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019.
0: Και υπάρχει και ανακοίνωση από το κόμμα Τσίπρα, την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που ο κόσμος, ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την τρομοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το δικασμό και την εμφυοπολεμική ρητορική. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της αθλειότητας. Αυτό ανέφερε η δήλωση, η ανακοίνωση από την Ελλάς, από το κόμμα Τσίπρα. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε με τον Μανώλη Κωστίδη το θέμα των ελληνοτουρκικών. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Και βεβαίως το θέμα με το οποίο αρχίσαμε, ακούσατε τη δήλωση κυρίας Κεραμέως για την κατάργηση του νόμου των συντάξεων χειρίας, του νόμου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Σε πολύ λίγο.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Καλά, πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα!
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
20: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστρέψαμε. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Μανώλη Κωστέδη. Συνεχίζεται αυτή η ευρωπαϊκή και ατλαντική επιχείρηση γοητείας στην Άγκυρα. Είχαμε τις δηλώσεις αξιωματούχων των Βρυξελών που αποθέωναν το ρόλο της Άγκυρας. Τώρα ήρθε η σειρά, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστέδη στην Καθημερινή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να κάνει ακριβώς το ίδιο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλοι πράγματι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο γεωστρατηγικό επίπεδο. Να σας δώσω μια ειδήση τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
22: Είχαμε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες και στο Sky για έναν κωμικό. Θα μου πείτε τι σχέση έχει. Έναν κωμικό που είχε σατιρίσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είχε πει ότι κάποτε ήταν δικτάτορ, τώρα είναι ένας δικτάτορας που έχει, τα έχει πει με τον εαυτό του κτλ. Σήμερα επέστρεψε από το, ήταν στο εξωτερικό, επέστρεψε από το εξωτερικό και βεβαίως συνελήφθη. Το λέω αυτό διότι...
0: Επειδή σατήριζε τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έπιασαν μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο.
22: Ναι. Αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία για την Ευρώπη ούτε για το ΝΑΤΟ. Γιατί θεωρούν ότι όλα από τη στιγμή που δεν κατηγορούν την Τουρκία ούτε για τη σύλληψη του Εκρέμη Μαμόγλου ούτε για το διορισμό ενός κρατικού λειτουργού στο κόμμα της εξωμάτης αντιπολίτευσης. Θεωρούν ότι όλα προχωρούν πάρα πολύ σωστά, γι' αυτό λόγο και στηρίζουν και την κυβέρνηση του Ερντογάν και όσα κάνει, γιατί θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικότερα από αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία κατά την άποψη της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η εικόνα στην Τουρκία, αυτό συμβαίνει και βεβαίως ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Τουρκία είναι πια ζωτική σημασία για το ΝΑΤΟ, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, επενδύει στο στρατό, έχει πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία και βεβαίως η σύνοδος του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για σημαντικές αποφάσεις.
0: Μανώλη, επειδή έχουμε αφήσει λιγάκι το... Βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο με δηλώσεις που γίνεται και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά της Τουρκία για το θέμα των σχέσεων, δηλαδή εννοώ Τουρκίας-Ισραήλ. Είχαμε τοποθέτηση και από τον πρόεδρο Ερντογάν και από τον Νετανιάχου με ένα πεδίο που είναι η Συρία να εξελίσσεται, παρότι δεν υπάρχει στην ειδησιογραφία, να μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πεδίο ακόμη και σύγκρουσης των δύο δυνάμεων.
22: Και ένοπλη σύγκρουση, πολύ σωστά. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, θα έλεγα, ότι επειδή οι σχέσεις, και δεν είναι μόνο προσωπικές του Νετανιάχου με τον Ερντογάν, τα κράτη του Ισραήλ και της Τουρκίας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό αφορά και την Ελλάδα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι στην Τουρκία, επειδή βλέπουν και τα σχετικά δημοσιεύματα, τις διαρροές στον ελληνικό τύπο που λένε ότι σκάβουν τα νησιά και ότι εκεί κρύβονται και Ισραηλινά όπλα, και στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο και όλα αυτά, και η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ παρατηρείται με μεγάλη προσοχή, και επειδή αναφέρθηκε στο μέτωπο της Συρίας, ναι, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης, αλλά μπορεί να επεκτεθεί και σε άλλα σημεία και εκεί χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τα εθνικά μας θέματα, σήμερα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να ακούσουμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
2: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.

0: Για το θέμα των ελληνοτουρκικών υπάρχει και μια δήλωση Σαμαρά. Βασικά ήταν με αφορμή τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος Τσίπρα, του κ. Μπίστη και Σιακαντάρη, που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Σαμαράς. Λέω ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τους αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ως Ελλάς ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος και ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτά λέει ο κ. Σαμαράς. Λοιπόν, ακούσατε στην αρχή του μαγκαζίνου μια πολύ μικρή δήλωση που βάλαμε. Ήταν από την κυρία Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, στη Βουλή.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος που σε όσους έπαιρναν δύο συντάξεις, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος, όταν πέθαινε κάποιος από τους δύο, ο άλλος έπαιρνε το 70% της σύνταξής του. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, που το έλεγε: ωραία, θα πάρεις το 70% της σύνταξης του αποθανόντος, αλλά σε τρία χρόνια θα πάρεις το 30%. Και πάρα πολλά σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πιεζόταν η κυβέρνηση ότι τι θα κάνεις. Ή θα πρέπει να τις κόψεις και να ζητήσεις αναδρομικά, γιατί έπρεπε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος εδώ από το 2019-2020, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Και αυτό που ακούσατε είναι μια ρύθμιση της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
2: Καλώς σας βρήκα. Χειρουργικές οι παρεμβάσεις, Σπύρο, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα.
0: Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, κάποιος ο οποίος θα έβλεπε να παίρνει μια σύνταξη και ξαφνικά να του ρίξει την 50% μείωση στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, άρα, πρώτη ρύθμιση, το πολύ άμεσα που είπε πριν να πούμε και η κυρία Κεραμέως, εννοούμε μέσα στον Ιούλιο. Δεν θα μπει Αύγουστος. Θέλουμε να το έχουν τελειώσει το ζήτημα πριν κλείσει η Βουλή. Πάμε τώρα παρακάτω για τις διακοπές.
0: Τώρα θα έλεγε κανείς, αλλά εσύ οικονομικό ρεπορτάζ κάνεις, ότι τέτοιου είδους κινήσεις καταλαβαίνεις τι κλίμα δημιουργούν.
2: Καταλαβαίνω. Και την έχω και έτοιμη την απάντηση, επειδή έλεγα ότι θα με ρωτούσες ότι αν ανήκουν αυτές οι ρυθμίσεις στο προεκλογικό πλαίσιο. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μετρήσαμε, όπως λέει πάντοτε η κυβέρνηση, σε αυτά τα κομμάτια, και το πρώτο τετράμινο τα έσοδα από τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπερνούν το στόχο κατά 517 εκατομμύρια. Και αφού έχουμε αυτά τα χρήματα, μπορούμε να πάρουμε
0: αυτή την
2: παρέμβαση. Ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κατάργηση λοιπόν περικοπών συντάξεων χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ακόμη καταργούνται διάφορες ρυθμίσεις του. Έχουμε κάποιον συνταξιούχο ο οποίος παίρνει και μία σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, και εφόσον αυτός ο συνταξιούχος δουλεύει ή παίρνει τη δικιά του σύνταξη, τότε έπεφτε κατά 50% η σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35%. Αυτό πάβει. Ο νόμος όμως αυτός, όπως είπε στον πρόλογό σου, εφαρμόστηκε μόνο στους καημένους, σε εισαγωγικά, συνταξιούχους του δημοσίου. Οπότε 8.500 από αυτούς, με το που θα ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, θα ξαναδούν τις συντάξεις χειρίας που λαμβάνουν από το 35% στο 70%, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση 50%. Οι 75.000 του ιδιωτικού τομέα.
0: 75.000. Τώρα η απόφαση.
2: Ναι. 75.000 του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί ο παραπάνω νόμος.
0: Και οι οποίοι ζούσαν με την αγωνία ότι μήπως έρθει κάποια στιγμή και μου πούνε: ξέρεις κάτι, όχι απλά στην κόβω τη σύνταξη.
2: Μου χρωστάς και.
0: Αλλά επειδή έπρεπε να την είχα κόψει εδώ και 4-5 χρόνια, δώσε μου πίσω και τα.
2: Δώσε μου πίσω. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, οπότε φεύγει και αυτή η αβεβαιότητα για αυτόν τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τις εθνικές συντάξεις. Μάλλον, μία σύνταξη αποτελείται από το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό κομμάτι. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε ότι αν είσαι ένας συνταξιούχος που παίρνεις μία σύνταξη γύρατος, μία σύνταξη αναπηρίας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει από τη μία να κοπεί το εθνικό κομμάτι. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να επεκταθεί και στις συντάξεις χειρίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι αν εφαρμοζόταν, 122.000 συνταξιούχοι θα απειλούνταν με μείωση συντάξεων. Έρχεται τώρα λοιπόν η ρύθμιση της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Εργασίας.
0: Και επίσης το έχει προαναγγείλει, νομίζω, μετά την απόφαση του ΣΤΕΛ.
2: Ότι περιμένετε.
0: Καθησυχάσει, ναι, ναι. Ότι δεν θα.
2: Άρα, όταν έχουμε στις περιπτώσεις δύο συντάξεων, κάποιος συνταξιούχος παίρνει και γύρατος και χειρίας, θα καταβάλλονται κανονικά δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρξει περικοπή. Αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις.
0: Κοίταξε να δεις, μέσα σε ένα μήνα, γιατί προέκυψαν δύο ζητήματα, όπως είπες, για τις συντάξεις χειρίας. Καλά, το ένα έτρεχε ήδη από το απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας, που κάποιος μπορεί να έχανε τη μισή του σύνταξη, να μένε μόνο με το ανταποδοτική, συν τις περικοπές από το 70%. Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που θα ηχήσει θετικά στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που από ό,τι μου είπες δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή
2: είναι 122.075, 197 είναι πάνω από, και 8.500 είναι πάνω από 200.000. Δεν μιλάμε για ξεχωριστούς, ναι, ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να εμπίπτει στις δύο από τις τρεις κατηγορίες, αλλά πάνω από 200.000 συντάξεις χειρίας. Συνολικά οι συντάξεις χειρίας είναι 615.000, άρα περίπου μία στις τρεις, ναι, ναι, ναι, συντάξεις χειρίας. Οπότε ναι, ναι, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο μόνος αστερίσκος που μπορεί να βάλεις είναι γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήρθαν πιο πριν. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει αρνητική κριτική επάνω σε αυτά τα πράγματα, σε, ναι, αυτές τις προβλήσεις.
0: Να είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, λες, να μην υπήρχαν αυτά τα
2: μπορούσαν
0: σενάρια.
2: Μπορούσαν πιο πριν, αλλά okay, ναι, ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα.
0: Και το καθάρισα το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αυτά είναι τα νέα που μας μετέφερε ο Χρυσός Σταματσόφης. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικές εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, γιατί υπήρχε, επαναλαμβάνω, ο φόβος

0: στην τηλεόραση, η Δίκη Λιγκερίδη είναι ένα θέμα το οποίο ακολουθούμε γιατί θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα η δολοφονία ενός ανθρώπου, η εγκληματική οργάνωση, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους δικαστικούς, η οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, και δύο χαρακαμένοι γονείς που μόνοι τους δίνουν τον αγώνα για τη δικαίωση, για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και σήμερα ήταν μια σημαντική ημέρα στην εξέλιξη αυτής της δίκης, γιατί κατέθεταν μάρτυρες και μάλιστα και ένας μάρτυρας κλειδί, μόνο που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να καταθέσει αυτός ο μάρτυρας κλειδί που λέμε. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και με αυτόν τον μάρτυρα κλειδί, Σπύρο, άρχισε σήμερα η συνεδρίαση. Μιλάμε για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σε βάρος του έχουν αφήσει αιχμές αρκετοί μάρτυρες στις καταθέσεις.
0: Νομίζω ακόμα και συνάδελφοί του, έτσι δεν είναι?
1: Αστυνομικοί, βεβαίως, μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν πει ότι είχε φυγαδεύσει άτομα, ότι δεν τους επέτρεπε, τους απαγόρευε να ελέγξουν τα άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο, κάποια άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη και οι αστυνομικοί της δημιουργίας του 30χρονου. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς συνεχίζει την κατάστασή του, δέχεται βροχή ερωτήσεων από την έδρα για τον ακριβό ρόλο που είχε εκείνο το βράδυ, ποιες ήταν οι ακριβείς αρμοδιότητες, ποιες ήταν οι κινήσεις του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι λόγω του ότι ο αγώνας διεξήχθη μία μέρα μετά την επέτειο Γρηγορόπουλου, θυμίζουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023, φοβόντουσαν μήπως γίνουν επεισόδια. Δεν συντόνιζε εκείνος τις δημιουργίες, όπως είπε, δεν ήταν αυτή η δουλειά του. Όσοι βγήκαν από το γήπεδο, διότι έκανε λόγο για μία οργανωμένη αποχώρηση κάποια στιγμή από το πέταλο, βγήκανε με γυμνά χέρια. Και μιλάμε, Σπύρο, θυμίζουμε, μιλάμε για τα επεισόδια που έχουν γίνει στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Είπε λοιπόν στην κατάθεση του ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ήταν μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω. 150 με 200 άτομα έφυγαν. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Φορούσανε μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα, δεν είδα κάποιον να κρατάει κοντάρι ή κάτι άλλο. Εκεί επισήμανε ότι βγαίνοντας αυτά τα 150 με 200 άτομα από το γήπεδο, δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, βγήκαν με γυμνά χέρια, όμως παρακάτω έξω από το γήπεδο λογικά πρέπει από εκεί να προμηθεύτηκαν τα πολεμοπόδια. Όταν ρωτήθηκε από την έδρα, γιατί όταν του ζήτησε επικεφαλής δημιουργίας που ήταν μέσα στο γήπεδο να βγει έξω για να μπορέσει να βοηθήσει τη δημιουργία του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία δεχόταν επίθεση από τους αποδράστες, αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια δημιουργία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ, δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια δημιουργία, είπε ο μάρτυρας. Και επειδή πριν είπα, ανάφερα τη λέξη δράστες, το ότι υπήρχαν δράστες δεν σημαίνει ότι είναι και οι κατηγορούμενοι που κάθονται αυτή τη στιγμή στο εμβόλιο. Απλά το διευκρινίζουμε. Αντιληπτό, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν,
0: οι δικαστές,
1: και
0: βέβαια.
1: Έτσι, ναι. Και όχι εμείς. Ότι υπάρχει μια επίθεση, ότι δέχτηκαν μια επίθεση, ότι υπάρχει ένα θάνατος, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι δεν είχε λόγους να φυγαδεύσει κάποιον. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας με αφορμή καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά τους απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα, έχει ζητήσει να ελεγχθεί ο ρόλος του. Έχει ζητήσει λοιπόν να διαβιβαστούν πρακτικά τις δίκες στην εισαγγελία Πειραιά, έτσι ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας σήμερα. Ο πρόεδρος έχει επιφυλαχθεί, η έδρα έχει επιφυλαχθεί. Περιμένουν να ολοκληρώσουν την κατάθεσή του και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν το οτιδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Γαλάρη, με το ρεπορτάζ της από τις εξελίξεις σήμερα, σημαντικές εξελίξεις στη Δίκη Λιγκερίδη. Και από την Έλενα Γαλάρη στη Δήμητρα Κυρανούδη, στην Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Από χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά μιλήσαμε για το θέμα που απασχολεί και τους εργαζόμενους και όλους τους Έλληνες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Deutsche Welle, ώστε να έχουμε αυτή την ενημέρωση που προσφέρει. Οπότε σήμερα θα έρθουμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Να ξεκινήσω, Σπύρο, από την είδηση της ημέρας, αυτή τη μεγάλη.
0: Η φωτιά στο νοσοκομείο. Μιλάω εγώ πάνω σου, αν

0: Και δεν είναι πολύ δόκιμο αυτό. Για να σου δώσω το χρόνο λίγο, αν μπορείς, επειδή κάνει μικρές διακοπές στο κινητό, αν μπορείς... έτσι και έτσι.
1: Είμαστε τώρα καλύτερα.
0: Ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Μιλούσες για φωτιά σε ένα νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάντως στα δίκτυα λόγω καύσωνα, οπότε έχουμε ακόμη προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στην πόλη Λουτσιχτού, σε μια μεγάλη πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Ξέσπασε χθες τα ξημερώματα με τραγικό πυροβολισμό 2 νεκρούς, 34 τουλάχιστον τραυματίες. Μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης ήταν σε εξέλιξη μέσα από τις τόπες πρωινές. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Δήμητρα, εγώ να δείξω ανοχή, αλλά νομίζω οι ακροατές αυτή τη στιγμή που κάποιοι είναι και στο αυτοκίνητο και μπορεί να έχουν και άλλα θέματα, είναι λίγο προβληματικό, τους ταλαιπωρούμε νομίζω, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Δήμητρα Κερανόδη από το Βερολίνο. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Εξαιτίας του καύσωνα στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, που θεωρούμε την είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο, εξαιτίας του καύσωνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα στις επικοινωνίες και τα δίκτυα. Τρομερά προβλήματα. Τα ακούσατε τώρα μέσω της σύνδεσης που επιχείρησαμε να κάνουμε. Η Δήμητρα, αυτό που θέλω να μας πει είναι ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι και 34 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τον τραγικό απολογισμό. Σε μία άλλη επιχείρηση, σε ελληνικό έδαφος, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Από χθες υπάρχει αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Βόνιτσα. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας πει καλές ειδήσεις ο Χρήστος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή είδηση που θα σας μεταφέρω, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, που αναζητούσε 2 ανθρώπους, έναν 40χρονο και έναν φίλο του, οι οποίοι είχαν έρθει σε ένα φαράγγι εδώ κοντά στην Βόνιτσα. Η επιχείρηση, να σου πω, ότι ξεκίνησε χθες όταν ο φίλος του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρός, ειδοποίησε τις αρχές ότι ο φίλος του και αυτός είχαν ένα ατύχημα. Έκαναν κατάβαση από ένα σημείο προς τον ποταμό, μέσα ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή. Κάτι συνέβη εκεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να έχει τραυματιστεί και ο φίλος του να μην μπορεί να τον δει ενώ κάναν την κατάβαση. Άμεσα ήρθαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ από την Ετωλοκαρνανία, αλλά και από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΚΤΕΜΑΚ. Περίπου στη μία ώρα τα ξημερώματα, να σου πω ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν και απεγκλώβησαν από ένα δύσβατο σημείο τον φίλο του 40χρονου, ο οποίος είναι ηλικίας 43 ετών αυτός, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΕΝ συνεχεία στο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος μέσα στο ποτάμι, ήταν κάτω στο πυθμένα του ποταμού. Φαίνεται ότι τα νερά ήταν αρκετά δύσκολα στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι και τη νύχτα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον εντοπίσουν, δεν τα κατάφεραν. Και σήμερα λοιπόν και με την βοήθεια ντρόουν, αλλά και με πυροσβέστες, μπόρεσαν και εντόπισαν την σωρό του 40χρονου, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Θα περιμένουμε να δούμε και την ενδοκαστική έκθεση που θα γίνει για την αιτία θανάτου, είτε από την πτώση από τα δράκια, είτε ενδεχομένως και από την αποπνιγμό να είναι η αιτία θανάτου. Αλλά αυτά θα απαντηθούν στις επόμενες ώρες.
0: Ναι, από τον ιατρό δικαστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Και διεθνείς ειδήσεις τώρα από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, που ευτυχώς οι ανταποκρίσεις έρχονται μέσω ενός άλλου διάβλου και η φωνή είναι πεντακάθαρη.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης, προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτρία. Τρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Κάναμε τα μαγικά μας και ακούσαμε πεντακάθαρη την ανταπόκριση και τις ειδήσεις από την Deutsche Welle. Όχι όπως πριν, δηλαδή τις δυσκολίες που είχαμε τη Δήμητρα. Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Γεια σου, Σπύρο.
0: Πέρασε και η Αγγλία.
6: Πέρασε, ναι. Δυσκολεύτηκε ο κόντρας στο Κονγκό, αλλά έχει Harry Kane.
0: Να μην ακούω τέτοια για Αγγλία.
6: Τι να κάνουμε τώρα, δυσκολεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει Harry Kane όμως, επαναλαμβάνω.
0: Δημιουργείται ένα κλίμα τώρα.
6: Στο 74 ήταν 0-1. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός όμως ο ηγέτης των Άγγλων και αρχηγός. 4 γκολ έφτασε στο φετινή διοργάνωση. Γίνεται ένας χαμός γενικά με τη μάχη των σκόρερ, γιατί υπάρχει και ο Χάλαντ. 6 έχει ο Μπαπέ, 6 έχει και ο Μέση. Παρακολουθούμε μια καλή διοργάνωση γενικά. Με λίγο δύσκολες ώρες, okay, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
0: Και με τους Σταρ, έτσι όπως το έθεσες τώρα, μου ήρθε, και με τους Σταρ να επιβεβαιώνουν την φήμη τους.
6: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Κριστιάνο λίγο πιο πίσω, αλλά είναι και στα 41 πλέον. Είναι λίγο φυσιολογικό. Το φοβερό παιχνίδι ήταν το βραδινό, ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο μέχρι το 84 ήταν πίσω με 0-2. Βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά, έστειλε το μάτι στην παράταση και εκεί που φαινόταν ότι πάμε στα πέναλτι, το έκλεψε κιόλας με εκτέλεση στα 125 μέσω VAR με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίλεμανς, ο οποίος έχει σκοράρει το 2-2 από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και έχει βάλει και το πέναλτι, έχει κερδίσει και έχει βάλει και το πέναλτι στην εκπνοή. Κατά τα λοιπά, τα ξημερώματα είχαμε και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0. Εύκολα, παρότι έπαιζε με 10 από το 60 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τους Βόσνιους.
0: Όλοι αυτοί που ακούσαμε, που ανέφερες που κέρδισαν, έχουν περάσει στους 16.
6: Στους 16 ακριβώς, έχουμε ένα γύρο έξτρα πλέον λόγω των περισσότερων ομάδων. Απόψε υπάρχει Ισπανία, Αυστρία στις 10 το βράδυ και τα ξημερώματα έχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία στις 2 για τους ξενύχτηδες, γιατί είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, και στις 6 για τους πρωινούς Ελβετία-Αλγερία. Κατά τα λοιπά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μακιντάιρ στο μπάσκετ που το περιμέναμε. Φιλικό χθες ο Παναθηναϊκός, πρώτο 4-0 τη Χέλμοντ από την Ολλανδική, από την Ολλανδία δεύτερης κατηγορίας. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν, επίσης στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
8: Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο
8: θέατρο. Η ώρα είναι 3.
14: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
17: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
18: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
21: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
22: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
21: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
22: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
24: Πέλα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στερ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake
10: και η μαύρη χείρα.
11: Κυριακή 12 Ιουλίου.
12: Προπόληση more.com.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
14: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
15: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
14: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
15: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
19: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
20: Bella FM

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Bella FM.
10: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
19: Προπόληση more.com.
20: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

μου, γεια σας. Τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Ακόμα μία μέρα εδώ μαζί, συντροφιά. Την καλύτερη παρέα. Θα ακούσουμε μοναδικές επιτυχίες του χθες, του σήμερα. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο όπως πάντα εδώ στην εκπομπή μας η Εβίτα Σαριγιάννη. Σας στέλνω τα φιλιά μου. Πάμε να ακούσουμε πολλά πολλά τραγούδια και σήμερα. Και εννοείται τα πιο viral νέα της showbiz.

Παιδιά, τι να σας πω, έχω φάει κόλλημα με το Θοδωρή το Φέρι. Από παλιά, τώρα που τον άκουσα και από κοντά, παιδιά, έχω ενθουσιαστεί. Φωνάρα ο άνθρωπος, το ξέραμε αυτό, το επιβεβαιώσαμε και από κοντά. Λοιπόν, ειδικά το τραγούδι «Είπες», εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και άλλα παιδιά, το «Κάψε», πολλές επιτυχίες ο Θοδωρής Φέρης, το «Κατάματα», έτσι. Αγαπάμε Θοδωρή Φέρη.

0: Live στη μουσική.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σου θα ζω.
1: Γιάννης Παλιάρας για Τριανό. Δέλα, μετά την απώλεια, λέει, της γογός Μαστροκώστα, μας έδειξε πως φέρονται οι άντρες.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν ενώνονται κατά της Ελλάδας. Για τον μπακλαβά, παιδιά. Έτσι, συνέχεια όλοι κατά της Ελλάδας. Αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Η κοινή προσφυγή στην UNESCO, θέλουν δικό τους τον μπακλαβά.

φήμες λέγανε ότι ο Justin Bieber θα κάνει κάποιες, ας πούμε, περιοδίες για το νέο του άλμπουμ. Τελικά δεν θα κάνει, παιδιά, περιοδία για το νέο του άλμπουμ.

0: εκεί και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στην Αρειδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
3: Μάριος Αθανασίου.
2: Βαλέρια Κουρούπη.
4: Και ο Σπύρος Πούλης.
3: Ο επιδιορητής Drake.
6: Η μαύρη χείρα.
7: Κυριακή 12 Ιουλίου.
8: Προπόληση more.com.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στα Γενιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
12: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
11: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
12: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
14: Bella FM

αγαπημένα ζώδια, καλοκαιρινά ζώδια και ατάκες. Δεν με ενδιαφέρουν οι αγάπες που θα τις σβήσει το πρώτο κύμα. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Ζύγος και εγώ καιρός.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, ο Ταύρος είναι η ήρεμη δύναμη του ζωδιακού, πιστός και υπομονετικός. Μένει σταθερός ακόμα και όταν όλα γύρω του αλλάζουν.

0: με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

Μα πώς να αναφούν δεν μπορούν, σκοτάδι με φως. Μα πώς να αναφούνε καρδιά μου, σκοτάδι με φως. Σβήνω το παλιό εαυτό μου να γίνω το μεγάλο όνειρό σου εκείνο. Σβήνω, σβήνω τα κρυβά μας σημάδια, τα σβήνω. Δυο ευχές στο κρεβάτι σου αφήνω και σβήνω. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

γενέθλια είχε, παιδιά, πριν λίγες μέρες, πριν δύο μέρες, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έγινε 42 χρονών. Και ανακοίνωσε και για το νέο του τραγούδι. Και φυσικά ανακοίνωσε και ότι θα είναι στον όμιλο Μαρασούλη Κοταρίδη. Ναι, το χειμώνα θα δουλεύει, παιδιά, στον Μαρασούλη.

έφτασε η ώρα. Τέλειωσε η εκπομπή μας και σήμερα, δεν πειράζει. Αύριο θα είμαστε εδώ να πούμε πάρα πολλά καινούργια νέα. Ψάχνω να βρω τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο, γιατί βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, έτσι. Καλοκαιράκι έχουμε, ας λέμε τα θετικά. Αύριο λοιπόν πάλι μαζί εδώ την ίδια ώρα. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Τα φιλιά μου σε όλους. Γεια σας.

0: Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στα Γιαννιτσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
14: Προπόληση more.com.
15: Bella FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Πέλα FM.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
16: Προπόληση μόνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στερ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9:30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
7: Πέλα FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
4: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
5: Και ο Σπύρος Πούλης.
4: Ο επιθεωρητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
5: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
9: Προπόληση more.com.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Καταγραφή ηχοκινητικών αντιδράσεων.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.